Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Πεμπτουσία.

Μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και δυσασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιωτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες οσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται.
Όσιος γέροντας Ιωσήφ

0: Εσύ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκε τη νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένο σε κοιλία μητρό να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργό του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του, όταν τον γέννησε, είδε σε όραμα έναν άγγελο να τη παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελο τη έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών, είδε σε όραμα ότι ο πουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι, μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας, απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος, ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας, με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν ενενή στόματι «Όσεις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφ Βατοπετινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα: «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει: «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε: «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανε συνοδεία, να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο, που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία, κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες, είναι καρπός της εντόσιμων Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας: «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ανακινησία παθών εις όλον το σώμα». γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή: «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκοι έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθήσεις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος Γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα, ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσε». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Σιώτατος Γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας όν ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα, μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του αναχτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του Μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του να εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατοικεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματι Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγιος της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος, πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία.

0: Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ο πατήρ Ιερόθεος ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι ενοιολογική φόρτιση δώσει στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς πρέπει, πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα τη δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις υποφέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM, Χριστός Ανέστη.

0: Πιο φιλέστατε, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για να μας πείτε πνευματικά λόγια και για να μιλήσουμε για την ανάληψη του Κυρίου μας. Η ανάληψη του Χριστού μας, Θεοφιλέστατε, αποτελεί μια ακόμα εμφατική αποκάλυψη της δόξας του και ένα σταθμό κορυφαίας σημασίας για το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όσο μπορούμε να πούμε με ανθρώπινα λόγια, κορυφαίας σημασίας, γιατί βλέπουμε μέσα και από τους πατέρες ότι τελικά την ανάληψη την θεωρούν ακόμη πιο σπουδαία και από την Ανάσταση. Φυσικά αν δεν υπήρχε Ανάσταση δεν θα υπήρχε και η ανάληψη. Αλλά οι πατέρες δίνουν μια άλλη έμφαση στη μεγάλη αυτή γιορτή. Να πούμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και μοναδικός που ανέβηκε στον ουρανό με το σώμα. Το σώμα αυτό που προσέλαβε από την Παναγία μας. Γι' αυτό το θέμα έχουμε τη διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος μας λέει «Ουδείς αναβέβηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας διαβεβαιώνει. Η λέξη «Ουδείς», κανείς δηλαδή, δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, αφού ελέγχθη από το αδιάψευστο στόμα του Χριστού μας. Βέβαια, κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, και η Παναγία μας ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό. Αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Χριστού. Ακριβώς επειδή από το σώμα της σαρκώθηκε ο Χριστός. Αλλά όμως και σε αυτή την περίπτωση το σώμα της Παναγίας μας πάσχει τη θέωση. Έτσι λένε οι πατέρες, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Ενώ το σώμα του Χριστού είναι η ίδια η πηγή της ακτής του χάριτος, γιατί είναι ο Θεός. Έτσι βλέπουμε μία πολύ σπουδαία και βαθιά θεολογική πτυχή της μεγάλης αυτής εορτής. Άλλωστε ο σκοπός και το έργο της Θείας Οικονομίας έγκυται στο να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά να μας ανεβάσει όλους στον ουρανό. Εκεί γαρεστήν η αληθής ημών σωτηρία. Και εκεί θέλομεν απολαμβάνει την γλυκυτάτην θεωρία του Παμφιλτάτου ημών δεσπότου, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μιλώντας λοιπόν για κατάβαση του Θεού από τον ουρανό στη γη, δεν εννοούμε την τοπική του μετάβαση, αλλά τη θεϊκή συγκατάβαση. Να το εξηγήσω αυτό. Χωρίς βέβαια να αφήσει το θρόνο του και τη συμπαρεδρία του με το Θεό Πατέρα του. Τώρα, με την ανάληψή του, δεν ανεβάζει τη θεότητα, γιατί η θεότητα ήταν πάντοτε ενωμένη με το Θεό Πατέρα του. Αλλά τι κάνει? Ενθρονίζει πάνω στον ουρανό τη δική μας φύση, που προσέλαβε κατά τη διάρκεια της συλλήψεώς του και της κυοφορίας του από την ώρα που ευαγγελίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, να τα θυμίσω, μέσα στην γαστέρα της Θεοτόκου. Αυτό μας το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Οπότε με την εορτή της αναλήψεως εορτάζουμε την ενθρόνηση της φύσεώς μας, της ανθρώπινης φύσεως, στους ουρανούς. Έτσι, με την Ανάσταση και την ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως, ταυτόχρονα εορτάζουμε και την αρχή της Αναστάσεως και της αναλήψεως του κάθε πιστού, αφού είναι κοινή η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό όταν μετέχει κανείς της αναλήψεως του Χριστού, δεν είναι πλέον μόνον άνθρωπος χωικός από τη γη, όπως ο πρώτος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος από τον ουρανό, όπως ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός. Είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, ασύλληπτο είναι. Η φράση ότι ο Χριστός αφού ανελήφθη στον ουρανό εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, την οποία πληροφορούμεθα από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, προέρχεται από τη λεγόμενη συμβολική θεολογία και θέλει να μας φανερώσει τη θεότητα του Λόγου. Τη θεότητα του Χριστού, ότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε ήταν ανέκαθεν ομοούσιος με τον πατέρα του. Αλλά και ως θεάνθρωπος πια ανύψωσε την ανθρώπινη φύση, αυτή φύση την ανθρώπινη την οποία έχουμε όλοι μας. Την ανύψωσε στον ουρανό και την κατέστησε ομόθεη. Αυτό είναι ασύλληπτο. Θα μου πείτε που το γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα μας ανοίγει ένας δρόμος με τη χάρη του Θεού για να πορευτούμε σε αυτή την αλήθεια. Έτσι έχουμε τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος εμβαθύνει στη φράση ότι κάθισε δεξιά του Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τη δόξα και την τιμή της θεότητος. Δηλαδή ο Υιός έχει τη δόξα της θεότητος που έχει και ο πατέρας, αλλά μετά τη σάρκωση του Υιού και την ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως την οποία προσέλαβε, και αυτή ακόμη η ανθρώπινη φύση μετέχει της δόξης της θεότητος και ο Χριστός προσκυνείται ως θεάνθρωπος πλέον, όχι μόνο ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ως θεάνθρωπος πλέον από όλη την κτήση. Έτσι η δεξιά του Πατρός είναι κατ' ουσίαν ενότητα του Υιού με τον Πατέρα, αφού ο Υιός έχει την ίδια ουσία ή φύση με τον Πατέρα. Έχει, λέει, μεγάλη σημασία το ρήμα που χρησιμοποιείται, δηλαδή το «εκάθισεν», γιατί με το ρήμα αυτό που δηλώνει στάση και εγκαθίδρυση εννοείται, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το πάγιο της φύσεως και το στάσιμό της. Δηλαδή ο Χριστός έχει πλέον, έχει ανέκαθεν φυσικά την ίδια φύση με τον Πατέρα χωρίς να υποστεί καμία τροπή αλλίωση, παραμένει Θεός εις τον αιώνα ούτως ή άλλως, αλλά το εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού σημαίνει το της αξίας ομότιμων. Δηλαδή η ουσία και το νόημα της εορτής είναι πάρα πολύ μεγάλο και υψηλό, είναι ασύλληπτο. Εάν με την Ανάσταση νικήθηκε το κράτος του θανάτου και του διαβόλου, με την ανάληψη η φύση μας ανέβηκε στον θρόνο του Θεού και μας δόθηκε η δυνατότητα να φτάσουμε και εκεί εμείς στη βίωση της αναλήψεως που είναι η θέωση. Είναι βαθιά τα νοήματα, αλλά
0: και ουσιαστικά, και βαθιά και ουσιαστικά
1: ακριβώς μας δίνουν, δηλαδή, προεκτάσεις οι οποίες μας γεμίζουν χαρά. Γιατί για σκεφτείτε αυτή τη φύση την ανθρώπινη, η οποία βέβαια ο Χριστός ήταν αναμάρτητος και τη φύση την προσλαμβάνει φυσικά με όλη της την ιδιότητα εκτός από την ανθρώπινη αμαρτία. Αυτό όμως είναι συγκλονιστικό. Η φύση αυτή ανθρώπινη, έτσι, με αυτή την προοπτική μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Ανάσταση βέβαια συνδέεται με όλους τους ανθρώπους, ενώ η ανάληψη του Χριστού συνδέεται με τους Αγίους. Βλέπετε αυτή η διαφορά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αντιλαμβάνεται και την εξηγεί όσο μπορεί βέβαια με ανθρώπινα λόγια. Και γιατί το λέει αυτό? Από την άποψη ότι με την Ανάστασή του ο Χριστός ούτως ή άλλως νίκησε το θάνατο και έδωσε σε όλους το δώρο της Αναστάσεως. Άρα όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Αλλά δεν θα αναλυθούν όλοι, αυτή είναι η διαφορά. Μόνον οι δίκαιοι, οι θεούμενοι θα αξιωθούν αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Ο Απόστολος Παύλος το ομολογεί και το ακούμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του που λέει «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα». Δηλαδή, πάρα πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος το εννοεί. Έτσι όλοι θα αναστηθούν, αλλά μόνον οι δίκαιοι θα αναλυφθούν. Μόνον οι δίκαιοι θα αρπαγούν μέσα στις λεφέλες για να προϋπαντήσουν το Χριστό ερχόμενο από τους ουρανούς. Αυτό ακριβώς δείχνει τη μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί του που θα έχουν αυτοί που θα αναλυθούν. Γι' αυτό και από σωτηριολογικής απόψεως η ανάληψη θεωρείται μεγαλύτερη εορτή. Ακριβώς γιατί αυτός που μετέχει της αναλήψεως ταυτόχρονα μετέχει και της θεώσεως. Είδατε πόσο ωραία οι πατέρες το λένε έτσι, το διατυπώνουν, το εξηγούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βέβαια είναι ασύλληπτος.
0: Τώρα ολοκληρώνεται με την ανάληψη του Κυρίου μας όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, Θεοφιλέστατε. Ή συνδέεται και με την Πεντηκοστή.
1: Ολοκληρώνεται βάζοντας τη φύση μέσα, την ανθρώπινη θέλω να πω, μέσα, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στους κόλπους της θεότητας. Και πλέον ο Χριστός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με τις δύο φύσεις, οπότε μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος βρίσκεται πια και η ανθρώπινη φύση, είναι ασύλληπτο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, λένε οι πατέρες πάλι, δεν θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση στον ουρανό αμέσως μετά την Ανάστασή του? Θα μπορούσε. Αλλά γιατί δεν το έκανε? Τι λένε οι πατέρες πάλι? Δεν το έκανε για να μην φανεί η Ανάσταση ότι ήταν μια φαντασία. Γι' αυτό ο Χριστός μετά την Ανάστασή του φανερώνει τον εαυτό του στους μαθητές του, κάνει θαύματα, στερεώνει πίστη τους και τους καθιστά μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Με αυτό τον τρόπο λύνει κάθε υποψία φαντασίας. Εκεί ήταν ο κίνδυνος. 40 μέρες γίνεται αυτό. Και αναφέρει τα σχετικά με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και την ανάληψή του και στο τέλος τους καθιστά τους μαθητάς του θεατές της ανάληψεώς του. Αυτό το λέει ο Μέγας Αθανάσιος, το εξηγεί. Είδατε με πόση φώτιση και σοφία οι πατέρες τα αναλύουν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ψευδή μαρτυρία του θεσπεσίου αυτού γεγονότος. Τελικά ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως, όπως προσέλαβε όλα τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Έτσι δέχεται και την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως και κάνει τα πάντα και κενώνεται, αδειάζει δηλαδή, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Και ακούστε να δείτε το πιο συγκλονιστικό. Άγιος Επιφάνιος Κύπρου το λέει, αναλύοντας το μέγεθος και την αξία της εορτής της Αναστάσεως. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Πολλοί άνθρωποι, λέει, επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, τη θεωρούν κατώτερη την ανάληψη. Όμως, όπως λέει, η κεφαλή είναι κόσμημα του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Είδατε ο Μέγας Αθανάσιος.
0: Στόλισμα των εορτών.
1: Ναι, πόσο σπουδαία ο Άγιος Επιφάνιος στην προκειμένη περίπτωση και ο Μέγας Αθανάσιος. Με πόση ενάργεια δηλαδή εμβαθύνουν μέσα στο μυστήριο. Είναι συγκλονιστικό. Και είναι και συγκλονιστικό, και θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω, πόσο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, έχει κάνει αυτό το σταχυολόγημα όλων αυτών των σπουδαίων και μεγάλων αναφορών των πατέρων στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι ανατρέχω στον Άγιο Ναυπάκτου, όχι τώρα που είμαι 62 στα 63, από τότε που έλαβα την ιεροσύνη σε φηβική ηλικία, έγινα διάκονος. Με έχει βοηθήσει πολύ αυτός ο άνθρωπος, γιατί μας τα φέρνει συγκεντρωμένα κοντά μας και μας τα δίνει με πάρα πολύ ενάργεια όσο μπορούμε. Άλλωστε δια της αποφατικής μεθόδου ζούμε τη θεολογία στην Ορθοδοξία μας, να τα προσεγγίσουμε και τον ευγνωμονώ, και αυτό δηλαδή είναι μια ευκαιρία να το πω. Έτσι νικάται ο θάνατος, αλλά αυτό δεν έχει την πληρότητα της χαράς, η Ανάσταση. η πληρότητα της χαράς, ο Χριστός ακόμα βρισκόταν στη γη. Η ορτή όμως της αναλήψεως έχει γεμίσει τα πάντα με ευφροσύνη. Και γι' αυτό βλέπουμε στο Πολιτείκιο που λένε «Λήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεό, χαροποίησας τους μαθητάς». Γιατί τους χαροποιεί? Δεν ξέρω αν εκείνοι το συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα. Είναι αποχωρισμός. Χάνεται. Μάλλον φεύγει. Τους αποχαιρετά. Ποιος αποχωρισμός είναι γλυκής? Και αυτή έτρεξα, λέει, με τα χαράς μεγάλης, όπως διαβάζουμε στη γραφή. Τι είναι αυτό το οποίο ζουν οι άνθρωποι αυτοί? Είναι ότι η ορτή της αναλήψεως είναι η κορύφωση. Άνοιξε τους ουρανούς. Μας έδειξε το παράξενο θέαμα, δηλαδή την ημετέρα σάρκαν επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Χριστού κάθεται πλέον σε βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Αυτό δείχνει δηλαδή η χαρά, η πληρότητα, η εκδήλωση αυτού του ενθουσιασμού που είναι εσωτερικός, δεν είναι επιφανειακός που ζουν οι Άγιοι Απόστολοι, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό ζούμε μια αντίφαση. Από τη μια μιλάμε για ένα χωρισμό και αντί να μιλάμε για λύπη και πόνο...
0: Μιλάμε για χαρά, χαρά.
1: Ναι.
0: Συνδέεται και με την Πεντηκοστή η ανάληψη, Θεοφιλέστατε.
1: Ασφαλώς, γιατί τους διαβεβαιώνει ότι θα στείλω τον παράκλητο. Και επομένως, εκείνοι δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν με τη λογική τους, αλλά σίγουρο είναι, εφόσον είναι οι εκλεγμένοι από το Θεό, οι μαθητές που από αλλής καθίστανται οι Απόστολοι του Χριστού και οι χορηγοί του Αγίου Πνεύματος, να το πω έτσι με μια λέξη κάπως περίεργη, αρχίζουν πλέον και τα ζουν αυτά. Δηλαδή τι κατάλαβαν, τι αντιλήφθηκαν με τη λογική. Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος, και με αυτό έτσι θέλω να κλείσω, αναφερόμενος στις δύο δεσποτικές εορτές, δηλαδή στην Ανάσταση και στην Ανάληψη, λέγει ότι η εορτή της Αναστάσεως χαρίζει στους ανθρώπους την νικητήρια εναντίον του θανάτου δύναμη. Έτσι, ενώ η ανάληψη του Χριστού ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού αλλάζει τη διαγωγή του ανθρώπου στη γη, κάνει βατό τον ουρανό για αυτόν. Επομένως, άλλο είναι η νίκη εναντίον του θανάτου και άλλο είναι η άνοδος της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί κανείς να δει την ανωτερότητα της αναλήψεως ή, για να εκφραστούμε καλύτερα, την τελειότητα και το πλήρωμα της Θείας Οικονομίας με το γεγονός αυτό. Και πια μία άλλη τελευταία διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας μας είναι, και νομίζω έτσι είναι πολύ απτό και θα το καταλάβουν οι ακροατές μας, κύριε Στρουμπάκο. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη και σπουδαιότερη αυτή εορτή, η βάση της πίστεώς μας, αλλά δεν γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Δεν την είδε κανείς την Ανάσταση. Πήγαν και τους είπαν των μυροφόρων, των μαθητών, οι μυροφόρες ήθελα να πω, με συγχωρείτε, είπαν στους μαθητάς οι μυροφόρες ότι ουκέστην όντε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν και ενώ το μνημείο αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και του Πέτρο, έτσι, δεν είδαν την Ανάσταση. Γίνεται η αποκάλυψη αυτή από τον Αρχάγγελο στις μυροφόρες και είναι η Ανάσταση μυστικό γεγονός, δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε επομένως την αρχή, αλλά βλέπουμε το τέλος. Αφού κανείς βλέπει το Χριστό, μετά που εμφανίζεται στις μυροφόρες, στους Αποστόλους κτλ. Αντίθετα, το γεγονός της αναλήψεως, οι μαθητές το βλέπουν στην αρχή. Δηλαδή τον βλέπουν με τα μάτια τους να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Και έβλεπαν προς τον ουρανό και πληροφορούνται και το τέλος της αναλήψεως από τον ίδιο, που τους λέει ότι συμφέρει εγώ να απέλθω, γιατί διότι θα στείλω τον παράκλητο. Αυτή είναι μια μεγάλη και ουσιαστική διαφορά. Εδώ δεν έχουμε μετά την ανάληψη γεγονότα. Εδώ έχουμε να βλέπουν οι ίδιοι την ανάληψη, οι Απόστολοι. Μεταξύ αυτών φυσικά και η Θεοτόκος. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσω των πατέρων που έχουν μια άλλη διαφορετική εμπειρία, γιατί δεν λέμε ότι τα κατάλαβα αυτά, αλλά όσο μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει με το ότι τα ζει. Τα ζει, τα βιώνει, τα πιστεύει, χαριτώνεται. Είναι ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχει.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι δεν είναι και πράγματα τα οποία είναι για να τα γνωρίσουμε και θεωρίες. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλήθεια της εκκλησίας μας δεν είναι θεωρητική, αλλά είναι σωτηριολογική. Δεν μας πληροφορεί απλώς το νου για να το ξέρουμε. Όχι ότι αυτό είναι ασήμαντο, αλλά σκοπό έχει αυτή η πληροφορία να μας θεραπεύει την καρδιά. Να έχει προέκταση στη ζωή μου, στη ζωή σας, στη ζωή όλων μας.
0: Είναι εύκολο αυτό, Θεοφιλέστατε, να γίνει σήμερα?
1: Ασφαλώς. Και χθες και σήμερα και πάντοτε. Γιατί όσο πιο κανείς προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο, δεν υποτιμώ το εγκεφαλικό, τη γνώση, όχι. Άλλωστε και αυτά τα γνωρίζουμε για να τα πούμε και για να τα προσπαθήσουμε να τα ζήσουμε. Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος όσο περισσότερο αγωνίζεται, ο Χριστός ξέρει πολύ καλά σε τι εποχή ζούμε. Και επίσης έχουμε ακούσει από πληροφορίες Αγίων μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας, τα αγιολογικά, ότι πολλοί λέει Άγιοι θα θέλα να ζήσω στην εποχή μας. Για ποιο λόγο? Αφού έζησαν σε καλύτερες εποχές που υπήρχε περισσότερη εμπειρία. Γιατί λέει θα έκαναν μεγαλύτερο αγώνα και θα είχαν ίσως και πιο ηχηρά ή εμφανή ατρόπαια. Αλλιώς της νίκης εννοώ. Παλαιότερα είχαν βοήθειες, είχαν στηρίγματα πολύ πιο απτά και πολύ πιο συχνά και πολύ πιο εμφανή. Σήμερα σε όλη αυτή την ερημία των πόλεων, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο που ζούμε εμείς εδώ στον κόσμο, έτσι, τον τόσο εμπαθή, τον τόσο βασανισμένο, τον τόσο δοκιμασμένο, αυτό ψάχνει. Δεν υπάρχουν ίσως οι ευκαιρίες που υπήρχαν παλαιότερα, αλλά ο Θεός στη δίψα μας δεν σταματά να δίδει. Φτάνει να υπάρχει δίψα, φτάνει να υπάρχει κρούση στην πόρτα του, φτάνει να υπάρχει αίτημα, επείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Και τον πληροφορεί τον σημερινό άνθρωπο και του δίνει ευκαιρίες και του ανοίγει πόρτες. Οπότε βλέπετε το εργαστήριο της Χάριτος, η Εκκλησία μας δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ φυσικά κάποια διαβεβαίωσή του να παράγει. Τι να παράγει? Να παράγει χάρη. Και πέρα από τις γνώσεις και όλα αυτά που έχουν πει οι πατέρες, οι οποίοι είναι οι ασφαλείς οδηγοί μέσα στο μυστήριο που λέγεται η δασκαλία της Ορθοδοξίας μας, μπορούμε να βρίσκουμε αυτά τα οποία ζητάμε, αν να τα ζητάμε.
0: Να γιορτάσουμε την Πέμπτη λοιπόν την ανάληψη του Κυρίου μας. Θεοφιλέστατε, ο αρχιερέας Χριστός διήλθε τους ουρανούς, εισέδησε στα Άγια των Αγίων, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και από τα δεξιά του Πατέρα του μεσητεύει για εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοφιλέστατε. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και την αγάπη μου και την ευλάβειά μου και την ευγνωμοσύνη μου στην Ιερά Μονή Μεγίστη Βατοπεδίου, προσφέρει τόσα πολλά στο σημερινό τόσο ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Την ευχή σας, Θεοφιλέστατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή του για 40 ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές και τους έδινε χαρά και ειρήνη. Και εμφανιζόταν και στις μυροφόρες γυναίκες και στους μαθητές. Είχε λοιπόν πολλές εμφανίσεις και τους έδινε, επαναλαμβάνω, την ειρήνη. Γιατί κάθε φορά που εμφανιζόταν τους έλεγε ειρήνη ημίν. Σύμφωνα και με τον χαιρετισμό τον οποίο έδιναν τότε οι Εβραίοι. Οπότε την 40η ημέρα του συνάντησε και αναλήφθη στους ουρανούς. Έχουμε λοιπόν την εορτή της αναλήψεως. Είναι η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς και στην Εκκλησία γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή που λέγεται εορτή της αναλήψεως. Αυτή η εορτή της αναλήψεως είναι μια μεγάλη γιορτή μεταξύ της Αναστάσεως, του Πάσχα δηλαδή, και της Πεντηκοστής. Ακριβώς σε αυτό το γεγονός θα αναφερθούμε σήμερα, στο θέμα της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής της Θείας Αναλήψεως, της Αναλήψεως του Χριστού στους ουρανούς, που έγινε την 40η ημέρα μετά από την Ανάστασή του. Στην αρχή, το πρώτο μέρος, θα διαβάσω τα σχετικά κείμενα από τα Ευαγγέλια και από τις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρονται σε αυτό το μεγάλο γεγονός και μετά θα κάνω κάποιες θεολογικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα κείμενα τα οποία δείχνουν τη μεγάλη αξία και σπουδαιότητα της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στους ουρανούς. Ας δούμε λοιπόν τα κείμενα. Το πρώτο κείμενο το οποίο θα σας αναφέρω είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, την τελευταία εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές και την ανάληψή του στους ουρανούς. Και έτσι τελειώνει και το Ευαγγέλιο του. Μας λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Χριστός, όταν οι μαθητές έτρωγαν την ώρα που έτρωγαν, εμφανίζεται την ώρα που έτρωγαν εκείνοι και τους επέπληξε τους μαθητές, διότι αμφισβητούσαν όταν μερικοί έρχονταν και έλεγαν ότι και σε αυτούς εμφανίστηκε ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Τους επέπληξε. Και μετά αφού τους επέπληξε, τους έδωσε εντολή να πορευτούν σε όλη την κτήση και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και μάλιστα τους είπε ότι όποιος βαπτιστεί στο όνομά του, εκείνος θα σωθεί. Επιπλέον τους ανέφερε εκεί ότι θα κάνουν θαύματα αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν και με το όνομα του Χριστού θα εκδιώκουν τα δαιμόνια, θα μυρίσουν γλώσσες καινούργιες και θα κάνουν και πάρα πολλά θαύματα. Και αφού τους είπε όλο αυτό το λόγο, μετά σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Αφού τους είπε αυτά ο Κύριος, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το μήνυμα παντού και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με θαύματα που το συνόδευαν. Αυτές είναι οι τελευταίες φράσεις του Ευαγγελίου του Μάρκου και με αυτό τελειώνει. Πάρα πολύ σύντομο, δεν κάνει μεγάλες περιγραφές. Λέει ότι εκεί που τους ομιλούσε, την ώρα που τους ομιλούσε και άρχισε να αναφέρεται να ανεβαίνει επάνω στον ουρανό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος μας παρουσιάζει αυτό το ίδιο περιστατικό, το κάνει με περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί λοιπόν συναντούμε διάφορες λεπτομέρειες. Λέει ότι ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του την 40η ημέρα. Οι μαθητές μας φοβήθηκαν γιατί αισθάνθηκαν ότι είναι φάντασμα και ο Χριστός άρχισε μετά να τους λέει γιατί φοβάστε. Άρχισε λοιπόν να τους λέει γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί διαλογισμοί αναβαίνουν στις καρδιές σας. Νομίζετε ότι είμαι φάντασμα, ελάτε να με ψηλαφίσετε και να δείτε ότι εγώ δεν, ότι έχω οστά, έχω σάρκα και οστά και δεν είναι επομένως φάντασμα. Φυσικά δεν είχε όπως οστά και σώμα πριν την Ανάστασή του, αλλά πάντως δεν ήταν ένα φάντασμα. Ελάτε να με ψηλοαφίσετε για να διαπιστώσετε ότι δεν είμαι φάντασμα. Και μετά αμέσως του ζήτησε, για να το αποδείξει κιόλας ότι δεν είναι φάντασμα, του ζήτησε φαγητό. Έχετε κάποιο φαγόσιμο? Και εκείνοι του προσέφεραν την ώρα εκείνη ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα από μέλι. Και λαβών ο Χριστός, αφού έλαβε ο Χριστός, έφαγε ενώπιον αυτών. Το έκανε αυτό για να δείξει ότι δεν είναι φάντασμα, ότι είναι, έχει σώμα, αλλά άλλου είδους σώμα, αφού είχε αποβάλει τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Και όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το λίγο αυτό που έφαγε δεν είχε ανάγκη να φάγει, δεν είχε τη δυνατότητα αυτή να κάνει την πέψη, οπότε αυτή την τροφή την κατέφαγε η ίδια η θεότητα. Και τότε λέει ο Χριστός, άρχισε, τους άνοιξε το νου, τους φώτισε το νου για να μελετήσουν τις γραφές, ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν σύμφωνα με τις γραφές, και ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και μετά τους είπε, θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό πρέπει να φύγουν και να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να καθίσουν εκεί έως ότου ενδυθούν με το Άγιο Πνεύμα. Και αμέσως μετά τους λέει, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατόπιν τους οδήγησε έξω έως την Βιθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμειναν μαζί στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά. Όπως με την ανάληψη που είδαμε προηγουμένως, που περιγράφει και παρουσιάζει με πολύ λιτό τρόπο ο Ευαγγελιστής Μάρκος, τελείωσε και το Ευαγγέλιο του, έτσι εδώ τελείωσε και το Ευαγγέλιο του Λουκά με αυτό το λόγο, και γι' αυτό και υπάρχει και η λέξη αμήν. Όμως ο ίδιος ο Ευαγγελιστής έγραψε και ένα άλλο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Πράξεις των Αποστόλων, που δείχνει τα μετά την Πεντηκοστή. Είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο δείχνει όλη τη ζωή της Εκκλησίας αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Οπότε τελειώνει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του με αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, και ο ίδιος αρχίζει τις Πράξεις των Αποστόλων αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Και εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτό το μεγάλο γεγονός, γι' αυτό θα διαβάσω αυτό το κείμενο όπως το περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων με μετάφραση. Ο Χριστός λέει, έτρωγε μαζί με τους μαθητές και τους είπε, μη απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, εσείς θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν τους αναγγέλει ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το είπε και ο Άγιος Μάρκος, αλλά εδώ το αναλύει κάπως περισσότερο. Όπως ο Ιωάννης ο βαπτιστής σε βάπτιζε με το νερό, εσείς θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Τότε οι μαθητές, οι 11 μαθητές, το ρώτησαν και το είπαν, ήρθε ο καιρός να αποκαταστεί στη βασιλεία εν το Ισραήλ. Νόμισαν ότι θα έρθει κάποιος καιρός, ο οποίος τώρα θα έρθει πάλι η βασιλεία του Ισραήλ. Ο Χριστός τους απάντησε ότι αυτό δεν μπορείτε να το γνωρίζετε εσείς, πότε θα γίνει αυτό, εννοώντας πότε θα έρθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, πότε θα γίνει αυτή η αποκατάσταση, το τέλος του κόσμου. Αυτό εννοούσε ο Χριστός. Οι μαθητές εννοούσαν ενδεχομένως την μεσιανική αντίληψη που υπήρχε τότε, την Ιουδαϊκή αντίληψη, ότι ο Χριστός θα εγκαταστήσει μια επίγεια βασιλεία. Ο Χριστός εννοούσε τη Δευτέρα Παρουσία του, τη Δευτέρα Έλευσή του, και τους είπε ότι αυτό δεν μπορείτε να το γνωρίζετε εσείς, δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο που θα συμβούν αυτά, τα οποία γνωρίζει μόνο ο Πατέρας. Θα λάβετε όμως το Άγιο Πνεύμα, και αφού λάβετε το Άγιο Πνεύμα, τους είπε, θα γίνετε μάρτυρές μου. Και συνεχίζει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων που το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μόλις τα είπε αυτά, αναφέρεται πάλι στην τελευταία εμφάνιση του Χριστού και που ακολουθεί αμέσως η ανάληψη. Μόλις τα είπε αυτά, και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε στον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανεβαίνει προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν, προφανώς ήταν οι άγγελοι, «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κάνατε και κοιτάτε τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έλθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί». Και συνεχίζει το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων. Τότε αυτοί οι μαθητές δηλαδή γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου 1 χιλιόμετρο. Όταν μπήκαν στην πόλη ανέβηκαν στο Υπερώο, στο Ανώγιο, όπου έμεναν. Και μετά από λίγο γράφει ο Ευαγγελιστής της Πράξης των Αποστόλων, όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς τον Θεό. Μαζί τους ήταν και οι γυναίκες, καθώς και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, και τα αδέλφια τους. Τα αδέλφια του δηλαδή, η αδελφή του Χριστού από τον Ιωσήφ, όχι από την Παναγία, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας και τα λοιπά. Και όλοι αυτοί παρέμειναν, όπως τους έδωσε ο Χριστός στην Ανατολή, να παραμείνουν στο Ανώγιο και να περιμένουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα γεγονότα όπως τα περιγράφουν οι δύο Ευαγγελιστές, και βεβαίως το περιγράφουν και οι άλλοι, αλλά επέμενα σε αυτούς τους δύο Ευαγγελιστές, γιατί έχουν τα ιδιαίτερα σημεία τα οποία θέλω να πω στη συνέχεια και να τα αναπτύξω. Ας δούμε λοιπόν τα θεολογικά συμπεράσματα, και θα έλεγα όχι συμπεράσματα, τα θεολογικά σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως από τα κείμενα αυτά του κατά Μάρκων, του κατά Λουκάν και το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι ανέβηκε ο Χριστός στους ουρανούς. Ανέβηκε ως Θεό, ήταν Θεός και άνθρωπος. Ανέβηκε στους ουρανούς, δεν ήταν στους ουρανούς. Δεν ήταν δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός ως Θεός στους ουρανούς. Τι θα πει ανέβηκε στους ουρανούς? Και θα μπορούσα να το επεκτείνω αυτό και να πω, τι θα πει ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη? Κατέβηκε στη γη. Και μετά τι θα πει ότι η ψυχή του Χριστού μαζί με τη Θεότητα κατέβηκε στον Άδη? Δεν είναι πάντα παρόν και τα πάντα πληρών ως Θεός? Και εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε ότι ήταν στον ουρανό και κατέβηκε στη γη και μετά κατέβηκε στον Άδη και μετά ξανανέβηκε στον ουρανό, πού είναι αυτός ο ουρανός και ποιον ουρανό εννοεί? Εννοεί τον ουρανό πέρα από τη γη ή πέρα από το σύμπαν? Ποιον ουρανό εννοεί? Και όταν κατέβηκε στη γη, έπαυσε να είναι στον ουρανό? Φυσικά όχι. Εδώ θέλω να πω μια γλώσσα για να την καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά αν διαβάσει κανείς τα κείμενα των πατέρων, θα διαπιστώσει ότι όταν λέει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στη γη, ήταν στη γη. Ο Θεός ήταν παντού παρόν, αλλά αυτό το λέει με την έννοια ότι προσέλαβε το σώμα του ανθρώπου που είναι γήινο. Αυτό σημαίνει κατέβηκε στη γη. Προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα που είναι γήινο, που είναι από τη γη, και μάλιστα θνητό και παθητό, για να σταυρωθεί και να πάθει για τον άνθρωπο. Όταν λέει ότι κατέβηκε η ψυχή του Χριστού μαζί με τη Θεότητα στον Άδη, τότε εννοεί ότι μπήκε μέσα στο κράτος του θανάτου. Και όταν λέει ότι ανέβηκε στους ουρανούς, είναι ότι απέβαλε το σώμα του Χριστού, τη θνητότητα και την παθητότητα και τη φθαρτότητα την οποία έχει προσλάβει προκειμένου να νικήσει το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Αυτό το νόημα έχει, δεν είναι άλλοι ουρανοί, ούτε έφυγε από τη γη. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν ως Θεός μαζί με τον Πατέρα Του και το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο σημείο θεολογικό είναι ότι παρά την εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές, και τον είδαν οι μαθητές, τους είπε ειρήνη ημίν και χάρισαν οι μαθητές, παρά τα αυτά δεν είχαν ακόμη την τελεία γνώση του Θεού. Δεν είχαν αποκτήσει την τελεία γνώση. Και αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται από τα κείμενα τα οποία σας διάβασα προηγουμένως. Δηλαδή εμφανίζεται ο Χριστός την τελευταία μέρα, αφού έγιναν τόσες άλλες εμφανίσεις, και τους επιπλήττει, γιατί αμφισβητούν ότι εμφανίστηκε και σε άλλους. Μετά είδαμε ότι εμφανίζεται ο Χριστός που για πολλές φορές τις 40 ημέρες είχε εμφανιστεί, και παρά τα αυτά αισθάνθηκαν ότι είναι φάντασμα. Γι' αυτό τους είπε, τι φοβήστε, Τι φοβηθήκατε και είστε τετραγμένοι? Δηλαδή δεν είχαν αποκτήσει την τελεία γνώση. Και ακόμη όπως διαβάσαμε στις πράξεις των Αποστόλων, το ρωτάνε, ήρθε ο καιρός να εγκαταστήσει την βασιλεία εν το Ισραήλ? Ακόμη δεν έχουν πλήρη γνώση. Και αυτό ήταν φυσικό, γιατί δεν είχαν λάβει ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα, την ενέργεια του Άγιου Πνεύματος. Βεβαίως ο Χριστός την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο, αλλά αυτό ήταν για να συγχωρούν τις αμαρτίες, αλλά έπρεπε να λάβουν, να γεμίσουν από το Άγιο Πνεύμα, και αυτό θα γινόταν την ημέρα της Πεντηκοστής. Οπότε και μετά την Ανάσταση του Χριστού, που εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές του, ακόμη οι μαθητές δεν είχαν αποκτήσει την τέλεια γνώση, τη θεολογική γνώση, αλλά ακόμη ήταν αμφιβαλόμενοι και αμφέβαλαν. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Το τρίτο θεολογικό σχόλιο, ότι ανελήφθη στους ουρανούς και τον έκρυψε το σώμα, το έκρυψε μια φωτεινή νεφέλη. Το σώμα από το οποίο ο Χριστός απέβαλε τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, και ήταν αυτό το ίδιο σώμα το οποίο προσέλευε από την Παναγία, και είναι το δικό μας σώμα χωρίς την παθητότητα και τη φθαρτότητα, και το τεθεωμένο σώμα, η τεθεωμένη σάρκα του Υιού και Λόγου του Θεού, ανέβηκε στους ουρανούς. Οπότε με αυτό ουσιαστικά φαίνεται αυτό που λένε οι πατέρες, ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάληψη στους ουρανούς, και το σώμα που είχε προσλάβει από την Παναγία έγινε ομόθεο. Οπότε στην κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός είναι με το σώμα, γιατί η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη Θεία Φύση ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Γι' αυτό και εμείς μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με αυτό το γεγονός, με το γεγονός της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Χριστού, ουσιαστικά καταργήθηκε όλη η θεωρία του πλατωνισμού, ο οποίος Πλάτων έλεγε ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, η ψυχή ενθυμείται τον κόσμο των ιδεών στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως, και για να, και θέλει να επανέλθει σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών αφού αποβάλει το σώμα. Επομένως η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όχι μόνο Πλάτων, δεν πίστευε για την θέωση, και βεβαίως δεν πίστευε για την ανάσταση των σωμάτων. Εδώ με αυτό το γεγονός καταργείται ολόκληρη η ελληνική φιλοσοφία και κυρίως ο πλατωνισμός. Το τέταρτο σημείο θεολογικό είναι ότι ο Χριστός, καθώς ανέβαινε προς τον ουρανό, ευλογούσε τους μαθητές. Περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτών και αναφέρετο εις των ουρανών. Δηλαδή τους ευλογούσε, και ενώ τους ευλογούσε ανέβαινε. Ανέβαινε ενώ τους ευλογούσε, και ανέβαινε στους ουρανούς και τους ευλογούσε. Αυτό είναι μια λειτουργική πράξη, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Αυτό μας θυμίζει τη Θεία Λειτουργία, που όταν βγαίνει ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς μας ευλογεί. Αυτό σημαίνει και μας δίνει την ειρήνη. Είναι σαν να γίνεται μια Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και οι μαθητές αμέσως μετά, όταν έφυγε, ανέβηκε στους ουρανούς και τον έχασαν από τα μάτια τους, και οι άγγελοι είπαν ότι θα επανέλθει εν δόξη, εννοώντας την Δευτέρα έλευση του Χριστού, τότε οι μαθητές, λέγει, έφυγαν από το όρος ελαιών με χαρά μεγάλη, και τις στερήθηκαν το Χριστό. Απέκτησαν δε τη βεβαιότητα ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, όπως τους το είπε ο Χριστός. Αυτή είναι η χαρά. Δηλαδή φαίνεται εδώ καθαρά, έχουν το Χριστό μαζί τους και ταράσσονται, γι' αυτό τους λέει ειρήνη ημίν. Φεύγει ο Χριστός ευλογώντας τους μαθητές και αυτοί χαίρονται. Γιατί γίνεται αυτό? Χαίρονται γιατί θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με την υπόσχεση την οποία τους είπε ο Χριστός. Και εδώ να υπενθυμίσω αυτό που τους είπε, και ίσως αυτό θυμήθηκαν τότε οι μαθητές, που τους είπε λίγο πριν από τα πάθη στο λόγο τον οποίο έκανε κατά το μυστικό δείπνο, όπως το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι τους είπε? Μη στενοχωριέστε, ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Μη στεναχωριέστε, δεν θα σας αφήσω ορφάνους. Θα έρθω γρήγορα κοντά σας. Και εδώ εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Διότι με το Άγιο Πνεύμα θα ενωθούν και θα γίνουν σώμα Χριστού. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός συλλαμβάνεται, συνελήφθη με το Άγιο Πνεύμα και ήταν πάντοτε ενωμένος ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα και με τον Πατέρα Του. Τώρα ανελήφθη στους ουρανούς και θα στείλει το Άγιο Πνεύμα ώστε το Άγιο Πνεύμα τους ενώσει με τον Χριστό και να γίνουν και εκείνοι μέλη του σώματος του Χριστού. Που σημαίνει δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Δηλαδή οι μαθητές τότε αισθάνθηκαν κάποια ορφάνια. Τι θα γίνουμε τώρα? Είχαμε το δάσκαλο αυτό το μεγάλο. Είχαμε τον Χριστό κοντά μας. Τον βλέπαμε, τον ακούγαμε. Τώρα θα μείνουμε ορφανοί? Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ορφανός είναι ένας άνθρωπος που χάνει τον πατέρα του, τη μητέρα του, κάποιο αγαπητό του άνθρωπο, κάποιο τον παιδί του, τον πατέρα του, ξέρω εγώ, τον σύζυγο, τη σύζυγο. Εδώ λοιπόν μιλάει για μια άλλη ορφάνια, την πνευματική ορφάνια. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει Θεό, δεν έχει τη σχέση με τον Θεό, αυτή είναι μια φοβερή και μεγάλη πνευματική ορφάνια, την οποία δεν την έχει ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, γιατί λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και συνδέεται μαζί με τον Χριστό. Το πέμπτο σημείο είναι ότι οι μαθητές, όπως ακριβώς τους το είπε ο Χριστός, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα. Οι μαθητές μαζί με τις γυναίκες, τις μυροφόρες, τη Μαρία, την υπεραγία Θεοτόκο και τους αδελφούς του Χριστού από άλλον πατέρα, από τον Ιωσήφ, και παρέμειναν μέσα κλεισμένοι, μέσα στο υπερόν. Δηλαδή από την ημέρα της Αναλήψεως μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής είναι μια περίοδος προσευχής, ησυχίας και δεήσεως προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί κανείς να λάβει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να περάσει από μια τέτοια διαδικασία προσευχής, πνευματικής προετοιμασίας, ησυχίας, και παρέμειναν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις όμως των Αποστόλων, πάντες ήσαν προσκαρτερούντες όμοθη μαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Είναι σαφέστος ο λόγος. Φανταστείτε λοιπόν μια ωραία σύναξη, να παραμείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο υπερόν και κάνουν υπακοή στην εντολή του Χριστού. Τους το είπε ο Χριστός και εκείνοι το τηρούν. Τι μεγάλη σημασία έχει να κάνουμε υπακοή στις εντολές του Χριστού. Μας λέει ο Χριστός κάτι πρέπει να το εφαρμόζουμε, γιατί κάτι θα γίνει. Βεβαίως πρέπει, ο Χριστός δεν τους είπε ένα χρονικό όριο, θα έρθει τότε, μετά από 10 μέρες. Δεν τους το είπε. Ή μετά από 1 μήνα, μετά από 5 μήνες. Μπορεί να ήταν και μεγάλο το διάστημα. Αλλά αυτοί έκαναν υπακοή. Επήγαν λοιπόν μέσα στο ανώγιο που ήταν εκεί στο υπερό, καθόταν εκεί και προσεύχονταν όποτε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει υπακοή στις εντολές του Χριστού, που να μην υπάρχει καθόλου προσδιορισμός. Όχι πήγαινε μέσα, καθίστε μέσα και σε μια μέρα θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, περιμένετε και θα έρθει όποτε έρθει. Έτσι εργάζεται ο Χριστός, και εδώ δείχνει τη μεγάλη αξία της συνάξεως. Το να είμαστε συναγμένοι μέσα στην Εκκλησία, κυρίως μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον Ιερό Ναό, και να περιμένουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ένα τελευταίο σημείο, το οποίο προέρχεται από τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγάλου αυτού θεολόγου και πατρός της Εκκλησίας μας, που λέει ότι η ανάληψη του Χριστού κατά ένα τρόπο βαθύ και μυστικό είναι μια εορτή που είναι πιο πάνω από την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Εμείς βέβαια εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και καλά κάνουμε, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός και νίκησε το θάνατο. Αλλά και η ανάληψη είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πώς το εξηγεί αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Το εξηγεί με την εξής έννοια. Λέγει ότι ο Χριστός με την Ανάστασή του έδωσε το δώρο, ότι όλοι το δώρο της Αναστάσεως των ανθρώπων, ότι όπως εγώ αναστήθηκα, έτσι θα αναστηθείτε κι εσείς. Αλλά αυτό το δώρο που έδωσε ο Θεός της Αναστάσεως των νεκρών θα συμβεί σε όλους τους ανθρώπους, δικαίους και αδίκους. Δηλαδή όλοι θα αναστηθούν, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα, η φοβερά, της Δευτέρας Ελεύσεως του Χριστού, της Παρουσίας του Χριστού, τότε θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι. Είναι το δώρο της Αναστάσεως. Το δώρο της Αναστάσεως των σωμάτων. Γιατί η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Ότι η ψυχή θα μπει μέσα στα σώματα και θα αναστηθούν τα σώματα όλων. Και δικαίων και αδίκων. Όμως η δωρεά της αναλήψεως θα γίνει μόνο στους δικαίους. Και εδώ βλέπει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το υπέρτερο και το μεγαλύτερο της αναλήψεως του Χριστού. Και εδώ μας θυμίζει ένα χωρίο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, το οποίο είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, και το διαβάζουμε και το ακούμε κάθε φορά που γίνεται η εξόδιος ακολουθεί ενός ανθρώπου. Λέει, αυτός ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό πρώτον, έπειτα εμείς που είμαστε ακόμη στη ζωή θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋποντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του, και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Τι λέει εδώ? Εδώ μιλάει μια αρπαγή. Δηλαδή θα έρθει ο Χριστός, λέει, και αυτοί οι οποίοι πέθαναν θα αναστηθούν πρώτα, θα γίνει Ανάσταση των νεκρών, και μετά λέει εμείς που ζούμε, γιατί τότε θα υπάρχουν άνθρωποι όταν θα έρθει ο Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία, οι οποίοι θα ζουν. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει, έχει χωριστεί η ψυχή από το σώμα, θα επανέλθει η ψυχή στο σώμα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν. Αυτοί λοιπόν οι δίκαιοι που θα ζουν, θα αρπαγούν, δεν χρειάζεται αυτοί να πεθάνουν, θα αρπαγούν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Και εδώ έχουμε την εορτή, τη μεγάλη αυτή εορτή της αναλήψεως του Χριστού. Επομένως έχουμε αρπαγή. Και θέλω να πω ότι φαίνεται εδώ και όλη η πορεία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, τι θα πει εν Χριστώ ζωή, τι θα πει να ζούμε εν Χριστώ. Εν Χριστώ θα πει να βαπτιζόμαστε μαζί με τον Χριστώ, να σταυρωθούμε μαζί με τον Χριστώ, δηλαδή να σταυρώμε τα πάθη, να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστώ, να αναστηθούμε από τα έργα της αμαρτίας. Και μετά η Ανάσταση είναι ο φωτισμός, η Σταύρωση είναι η κάθαρση, η Ανάσταση μαζί με τον Χριστό είναι ο φωτισμός και η Ανάληψη μαζί με τον Χριστό είναι η θεωρία, είναι η μετοχή των θεωρημάτων. Όταν κανείς ζώντας εδώ στη γη μπορεί να φτάσει στη θεωρία της γνώσης του Θεού, τότε βιώνει την Ανάληψη του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χριστός Ανέστη. Η χθεσινή μέρα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί,
4: ήταν περίλαμπρη και χαρμόσυνη και πανηγυρική. Έμοιαζε με Πάσχα, με Κυριακή, με μεγαλογιορτή και ήτανε απ' όλα. Ο Θεόστευτη και εις Απόστολη μεγάλη βασιλής και Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη περιέτρεχαν την πατρίδα μας και την Οικουμένη και σκόρπιζαν όπως και τότε που ζούσαν και ακόμη περισσότερο την αγάπη τους, την ευλογία τους, τη φροντίδα τους, τη στοργή τους και πρόσκαραν σκέπη και ασφάλεια και κάθε καλό. Κατάλαβαν από νωρίς και ο καθένας την ώρα του το πόσο καλό μας έκανε ο Χριστός και η Αιγία του Εκκλησία

προσφορά αυτό το υπέροχο μεγαλείο των δύο μεγάλων αυτών αυτοκρατόρων και βασιλέων, των θεοστέρτων και εις αποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Γι' αυτό και όπως είπαμε κι άλλες φορές, βάζει αφιγρός τα ονόματά τους. Ακόμη και εκείνοι που σήμερα μας κυβερνούν, παρότι έχουν κάποιες δυσκολίες με την πίστη, παροδικές πιστεύω και φαινομενικές, έχουν ακριβώς το όνομα του πρώτου βασιλέως των χριστιανών, του προστάτου των ορθοδόξων αυτοκρατών και ηγητών, όπως και αν ονομάζεται σήμερα, είτε πρόεδροι, είτε οτιδήποτε, δεν πάνε να είναι ηγήτορες και δεν πάνε να είναι οδηγητέ των λαών. Και μάλιστα εδώ, του δικού μας ελληνοορθοδόξου λαού, ο οποίος πιστεύει στα βάθη του και αυτό δεν τον κρατάει. Γιατί διαφορετικά βλέπετε γίνονται έξω και γύρω μας πολλές φορές και μέσα μας τόσα αντιφατικά, τόσα παράτερα, θα το πει να έχουμε πάει τα βουνά, ή να μας έχει στρίψει, ή να έχουμε πεθάνει από τη γη μας. Κι όμως, τίποτα από αυτά σχεδόν δεν συμβαίνει. Γιατί μας κρατάει ακόμη το υπόλοιπο της πίστεως και της ευσεβίας, το έχουμε όλοι μα όλοι και εκείνοι που δυσκολεύονται μέσα στα κατάβαθα της υπάρξεώς μας και της ψυχής μας και οδόντητός μας. Και αυτά τα κεφάλαια, τα αξόδευτα ακόμα κεφάλαια μας συγκρατούν και μας εφραίνουν και ακόμα μας πρόβουν και μας φέρνουν ξανά και ξανά στην Άγια Εκκλησία και προσκυνούμε το Σταυρό του Χριστού και δοξάζουμε την Αγία του Ανάσταση. Πώς και με τι αλήθεια, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας, την Παναγιά μας, την Αφέντρα και όλους τους Αγίους που μας προσφέρουν και συνεχίζουν να μας προσφέρουν αυτό το μέγα καλό της Θείας Δαγίνης, της Θείας Ειρήνης, της Ουραλίου Χαράς και του Μεγίστου αυτού και ωραιοτάτου και παραχωρησίνου συναισθήματος την ύπαρξη. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε, γι' αυτό κάνει καλό και συμφέρει να σκεπτόμεθα και να ανακυκλώνουμε στη μνήμη και στην ψυχή μας τα Θεία Δώρα. Τα Θεία Δώρα του Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας, τη συμπαράσταση των Αγίων, οι οποίοι είναι όχι πάνω από εμάς, είναι και πάνω από εμάς, αλλά κυρίως και κατεξοχήν είναι ανάμεσά μας. Μας περιβάλλουν, περίπτεται η μύθη που θα λέγουμε ένας Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και είναι τα και βρισκόμεθα όντως ευθεσμαυρώτηση των Αγίων. Γι' αυτό και χθες αισθανόμεθα αυτή την ιδιαίτερη χαρά με τη μνήμη των μεγάλων θεοστέρτων και ενδόξων βασιλέων και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα πει γιατί λέω όλους αυτούς τους τίτλους, γιατί έχει σημασία ο Κέσαρας να γίνει θεός. Εκεί το μεγαλείο της Εκκλησίας, στο γεγονός ότι έπεισε και τον Κέσαρα, που εδώ ήταν καλοποέρετος και όχι καλοποέρετος, και έγινε χριστιανός ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος εκπεμπιθήσεως και έχοντας αγαθή ψυχή και καλή προαίρεση τον εφώτισε ο Κύριος από τον ουρανό. Το εξαπέστρεψε τις ακτίνες του Παναγίου Πνεύματος και το σημείο της αγάπης του τον έκανε να δει ο Παπαμεσήμερος τον ουρανό. Το Τίμιο Σταυρό φτιαγμένο με άστρα και κάτω στη βάση του να γράφει «Εν τούτο νίκα». Με τούτον ανοιγάς. Και ο Κωνσταντίνος ο Μέγας και καλοπροαίρετος επιβώθη και ελαφώθη από τον έρωτα και από τη θέα και από την αγάπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και τον έβαλε πού? Στα κατάβαθα της καρδιάς. Στα κατάβαθα της καρδιάς. Και του παρουσιάστηκε και ο Χριστός Κυρίου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και δείτε κάμετο αυτό σημαία και λάβαρο. Βάλτο μπροστά και προχώρα. Και θα νικάς με αυτό τους εχθρούς σου και εχθρούς μου. Και σηκώθηκε και το έκανε σημαία. Είναι η ίδια σημαία εκεί που έχουμε και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι μέχρι σήμερα. Η σημαία που σηκώνουμε, αυτό το ιερό πανί, το ιερό και το άγιο πανί που υψώνουμε κάθε φορά στις παρελάσεις, στα σπίτια.

0: μαζί έχουμε πάντοτε οπουδήποτε τιμούμε τη σημαία. Αυτό είναι ακριβώς το άβαρο του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή η εμπνοή του Χριστού. Γι' αυτό και τόση μανία κάποιες χριστιανικής ελληνοφοβόξου σημαίας μας. Άλλοι την καίνε, άλλοι την πατάνε. Κάποια κυρία θα την πηθεί, άλλη διάβασε με σημαία της Σιβής, μαζί με την τουρκική. Λες και η σημαία είναι μη ποτή. Μη ποτή. Για αυτή τη σημαία μας έπεσαν παλικάρια στους πολέμους. Απορφανίστηκαν οικογένειες και γυναίκες και μανάδες. Βυθίστηκαν στο πένθος αμέτρητες ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες.
1: Μα δεν την υπέστηλαν, ούτε την πρόδωκαν, ούτε την άφησαν στα χέρια των απίστων. Και αυτό είναι θυσία. Και όποιος κρατάει τη σημαία με πίστη και αγάπη στο Χριστό και στην πατρίδα, εκείνος είναι χριστιανός. Εκείνος είναι ακόλουθος του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης που τον βρήκε στους Αγίους Τόπους και τον εφανέρωσε. Εκείνος που πέφτει υπερπίστεως και πατρίδος πάει στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς. Και όσες αμαρτίες και κρίματα κι αν έχει, και ποιος δεν έχει άλλωστε, συγχωρούνται και μεταβαίνει στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Εκείνη τη σημαία ύψωσε στις 13 Μαρτίου, 12 ημέρες πριν αρχίσει η επισήμωση Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, ύψωσε πρώτη στο νησί των Σπετσών, πρώτη η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, της οποίας πριν λίγο διαβάσαμε τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής αυτής, γιατί σαν σήμερα 22 Μαΐου 1825, καθώς μπήκε στη μέση να χωρίσει τον ετεροθαλή αδελφό της από ένα γιο της που μάλωναν με τα όπλα, καθώς μπήκε στη μέση μια σφαίρα από τους δυο, ήρθε και την άφησε στον τόπο. Ποιος ξέρει γιατί μάλωναν αυτοί? Προφανώς θα είχαν άχτη και τη Λασκαρίνα, διότι εκείνη όλη την αμύθιτη περιουσία της την αφιέρωσε στην πατρίδα και στην πίστη. Και έτσι άδοξα έφυγε η μεγαλύτερη ηρωίδα του 1821. Γι' αυτό κι αν κάποια γυναίκα σήμερα είναι αντρία, και μακάρι να έχουμε πολλές τέτοιες χρειαζόμεθα, αν κάποια γυναίκα είναι ηρωίδα, αν κάποια γυναίκα έχει πυγμή και χτυπάει το χέρι και ακούνε όλοι άντρες και γυναίκες, αυτή τη γυναίκα τη χαρακτηρίζουμε ακόμα και σήμερα ως Μπουμπουλίνα. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα που γεννήθηκε 11 Μαΐου 1771 στη Βασιλεύουσα, όταν ο πατέρας της είχε συρθεί από τους Τούρκους εκεί στις φυλακές, γιατί τάχα συνεργάστηκε με τους Ρώσους στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και τον είχαν για εξόντωση. Και η Σκεύω η γυναίκα του πήγε στο Σταυριανό, τον Πινότσι από την Ίδρα κατήγοντο, να τον δει, να τον αποχαιρετήσει. Και ήταν έγκυος, ήταν στο μήνα της. Και γέννησε μέσα στη φυλακή και μπροστά στα μάτια του μελοθανάτου ανδρός της Σταυριανού το πρώτο της κορίτσι. Και το βάφτισαν οι προύχοντες της Κωνσταντινουπόλεως και έδωσαν το συμβολικό όνομα Λασκαρίνα. Μην ξεχνάμε το Θεόδωρο τον πρώτο, το Λάσκαρ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μην ξεχνάμε τον μεγάλο και ένδοξο ηρωικό Ιωάννη Βατάντζη Λάσκαρη, τον Άγιο της Εκκλησίας, τον μεγαλύτερο σοσιαλιστή αυτοκράτορα του Βυζαντίου και της Οικουμένης. Πήρε λοιπόν αυτό το συμβολικό όνομα η Λασκαρίνα και ο πατέρας της πήρε την τελευταία χαρά στη ζωή του καθώς είδε την πρωτοκόρη του να βγαίνει στη ζωή και να βαφτίζεται και να παίρνει αυτό το ηρωικό όνομα. Και ασφαλώς ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο Σταυριανός Πινότσης, να τα λέμε αυτά, γιατί μας κύκλωσαν οι βάρβαροι και η άγνοια και η καταστροφή της ιστορίας, έδωσε την ευχή του στην πρωτοκόρη του να του μοιάσει στην Ανδρία, στη Λεβεντιά, στην πίστη, στη φιλοπατρία και την έφτισε, λέτε, στο στόμα. Του μοιάσε καθόλα. Παντρεύτηκε δύο φορές. Οι άντρες της, Δημήτρη και οι δύο, πέθαναν στον πόλεμο με τους πειρατές. Και εκείνη, από το δεύτερο άντρα της, Δημήτρη Μπούμπουλη, κληρονόμησε μεγάλη περιουσία. Μπορούσε να καθίσει και να ζήσει και αυτή σαν Πασάς και σαν Αγάς, που λέει και χθες ο Μακαριότατος, να ζήσει και αυτή και να χαρεί τη ζωή της, να πάρει κι άλλον άντρα, ήταν πολύ νεαρά. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και εκεί που σκεπτότανε πώς να διαθέσει για την πατρίδα, για την πίστη και το γένος, την περιουσία της, της έρχεται μια διαταγή από την Κωνσταντινούπολη, πως ο Σουλτάνος και η Συναυτό έκαναν κατάσχεση της μεγάλης περιουσίας της, διότι και ο άντρας της και ο πατέρας της είχαν πολεμήσει για χάρη των Ρώσων. Τι να κάνει, αφήνει πίσω τα παιδιά και δεν είχε λίγα, είχε έξι. Σήμερα να κάνουμε και βαριόμαστε ή έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε τι να φάει. Είχαν τότε να φάνε, είχαν τότε να ζήσουν και όμως έκανε παιδιά και γέμιζε η Ελλάς Έλληνες. Σήμερα γεμίζει Αλβανούς, γεμίζει μαύρους και σε λίγο θα μπουν και μέσα στα σπίτια μας και εμείς οι Έλληνες θα αποτελούμε μειονότητα. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Τι κάνει λοιπόν η μεγάλη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα? Ζώνεται τάρματα, πετάει και το ταγάρι στον ώμο και μια και δυο πάει για τη βασιλεύουσα. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, απελπίστηκε. Όλοι τις τάφεραν δύσκολα, τις τάφεραν μαύρα, τις στενοχωρούσαν. Και καθώς εκεί μια μέρα ήταν απελπισμένη στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, μπαίνει σε μια εκκλησιά και πάει μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς και γονατίζει και της λέει: «Μεγάλη κυρά, άκου να σου πω, να εξηγηθούμε οι δυο μας λεβέντικα, η μεγάλη εσύ και η μικρούλα εγώ, έχουμε να πούμε δύο ρηματάκια. Δύο ρηματάκια, Παναγίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τακτοποίησε εδώ την περιουσία μου και σου υπόσχομαι μπροστά στη χάρη σου ότι μέχρι την τελευταία δεκάρα όλα τα χρήματα και τα ακίνητα και τα πάντα θα τα αφιερώσω στη γλυκύτατη πατρίδα και στην ορθόδοξη πίστη μας». Και βγήκε έξω. Μπαίνει από το Πατριαρχείο, μπαίνει μέσα, ήταν Πατριάρχης. Η ψυχή της Επαναστάσεως, η ορατή και αόρατη συνάμα κεφαλή της Φιλικής Εταιρείας, ο Άγιος και ένδοξος Ιερομάρτης μετέπειτα, Γρηγόριος ο Πέμπτος. Γρηγόριος ο Πέμπτος, το εγκάφημα του γένους μας, γι' αυτό και τον πολεμούν και αυτό τόσο πολύ, γιατί είναι καρυδιά με καρύδια και μάλιστα αφράτα και μεγάλα. Μπαίνει μέσα και του λέει: «Πατέρα μου, αυτό και αυτό μου τύχε. Απ' την Παναγιά έρχομαι και εσύ ο αντιπρόσωπος του ιού της. Σε παρακαλώ, δώσ' μου λύση. Φέρε με σε επαφή με τον Σουλτάνο ή όποιον άλλον». Και εκείνος γνώριζε τη Βασιλομήτωρα, τη μάνα του Σουλτάνου, και τη στέλνει κατευθείαν εκεί. Και γυναίκες οι δύο τα βρήκανε. Αποδέσμευσε την περιουσία της ολόκληρη και την εχάρισε. Κάνουν και οι Τούρκοι πολλές φορές ευεργεσίες, άμα ο Θεός το θέλει. Ακόμα και ο διάβολος μας ευεργετεί, άμα ο Θεός τον βάνει όργανό του να μας σώσει. Και γύρισε, αφού είχε μοιηθεί πως να γινόταν αλλιώς, από τον Πατριάρχη στη Φιλική Εταιρεία. «Γυναίκα Ανδρία, τι σε βρεις?» λέει ο Μέγας και ο Σοφός Σολομών, που ήξερε καλά από γυναίκες. «Τιμιωτέρα δε εστί, λίθων πολυτελών ητι αυτή. Είναι τιμιότερη και από το πολύτιμα λιθάρια αυτή η γυναίκα, αυτού του είδους η γυναίκα». Ξαναπάει στη βασιλεύουσα, βρίσκει τον Πατριάρχη και τους υπόλοιπους και κανονίζουν τα της Επαναστάσεως. ένα χρόνο και κάτι πριν την Επανάσταση. Και τι κάνει αυτή? Τι κάνει αυτή μόλις γύρισε? Βάζει λεφτά και ό,τι άλλο και φτιάχνει. Τι φτιάχνει? Το πρώτο πολεμικό πλοίο. Προσέξτε αυτό. Το πρώτο πολεμικό πλοίο της σκλαβωμένης πατρίδος μας. Το πρώτο πολεμικό πλοίο, να τα ακούσουν όλοι, ούρμπι ετ όρμπι, της σκλαβωμένης πατρίδος μας, και το ονόμασε Αγαμέμνονα. Το ονόμασε Αγαμέμνονα. Ήταν μεγάλο. Το εξόπλισε και έβαλε πάνω δικούς τους ανθρώπους. Από τα νησιά εκεί του Σαρονικού, από την Ίδρα και κυρίως από τις Πέτσες. Μετά ο θάνατο του πατέρα της, είχε φέρει η μητέρα της και έμειναν εκεί. Γι' αυτό την έχει η νήσος των Σπετσών, κυρίως εγκάφημα και εγκαλόπισμα, και την τιμά τόσο πολύ τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Έβαλε λοιπόν δικούς της ανθρώπους και να φάνε ψωμάκι και να της είναι πιστή, και έλυσε τόσα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σημασία αυτό εδώ, οι ξένοι που έρχονται παίρνουν δικούς τους ανθρώπους και οι Έλληνες μένουμε στο δρόμο. Άνεργοι, φτωχοί, περιφρονημένοι, και η κρατική αρρωγή μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ όσο κανέναν άλλον. Ας έχουμε μυαλό και ας ξεσηκωθούμε ψυχικά και ας αναλάβουμε τις ευθύνες της πατρίδος και της ψυχής μας και των νέων μας. Εμείς οι ίδιοι, οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στη συνέχεια έφτιαξε κι άλλα τέσσερα πλοία και τα επάνδρωσε, και ακόμα και ένα τάγμα στρατού πεζικού με άνδρες από τις ηρωικές Σπέτσες. Και στις 13 Μαρτίου 1821 ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως, πρώτη αυτή από όλους, στο νησί των Σπετσών, στο πλοίο Αγαμέμνων. Και η σημαία της είχε το φοίνικα, που είναι σύμβολο της αναγεννήσεως του έθνους μας, όπως και το πρώτο νόμισμα μετά την απελευθέρωση, το νόμισμα του Καποδίστρια, ονομάζεται το Φίνιξ. Είναι συμβολικό αυτό. Και στη συνέχεια, αφού είχε εκραγεί και στα υπόλοιπα μέρη της Πελοποννήσου και της Τερεάς και αλλού η Επανάσταση, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα μάζεψε όλα τα πλοία του Σαρονικού, των νήσων του Αργοσαρονικού, και στις 3 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, Κυριακή των Βαΐων, ύψωσαν τη σημαία της Επαναστάσεως και χαιρέτησαν, ύψωσαν σε όλα τα πλοία τα πολεμικά τη σημαία της Επαναστάσεως και χαιρέτησαν αυτή τη μεγάλη πράξη, αυτό το μεγάλο τόλμημα, με αμέτρητους κανονιοβολισμούς και από τα κανόνια των πλοίων αλλά και από τα όπλα της ξηράς. Και έγινε πανηγύρι. Μπαίνει μπροστά ποιος άλλος? Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Φορτώνει τα πλοία λοιπόν, στρατιώτες, βοηθητικό προσωπικό, ναύτες κλπ. Το τάγμα των πεζών. Φορτώνει και το άλογό της, ο Κολοκοτρώνης λοιπόν, των νήσων, και φτάνουν στους Μήλους. Ήταν Τετάρτη της Διακαινησίμου, μεγάλη εβδομάδα για τον Χριστό και την Εκκλησιά, αλλά και μεγάλη εβδομάδα για τη σκλαβωμένη πατρίδα μας. Προχωρούν από τους Μήλους και η Μπουμπουλίνα καβάλα στο άλογό της. Ως γυναίκα ανδρεία φτάνουν στο Άργος, και οι κάτοικοι του Άργους και τον Πέριξ τους υπεδέχθησαν με αλλαλαγμούς χαράς, με κανονιοβολισμούς, με δάκρυα και ασπασμούς, και έγινε Πάσχα, και ήταν Πάσχα Τετάρτη Διακαινησίμου. Και τότε έκαναν συμβούλιο όλοι οι αργοί και οι υπόλοιποι και ανακήρυξαν την Μπουμπουλίνα καπετάνισσα και κυρά ανδριωμένη. Εν τω μεταξύ έγιναν οι μάχες του Βαλτετσίου, των Βερβέρων και Δολιανών, και νίκησαν οι μεγάλοι πολεμάρχοι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Νικηταράς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως οι Μανιάτες που υπερασπίζονται την περιοχή γύρω από την Τριπολιτσά. Ο Χουρσίτ Πασάς που πολιορκούσε τον Αλή Πασά στα Γιάννενα και που ήταν ο Χρυσίτο Πασάς της Πελοποννήσου, έστειλε τον Μουσταφάμπεϊ, τον τάταρο αυτό φοβερό Μουσταφάμπεϊ, τον έστειλε στην Πελοπόννησο με 3.500 φοβερούς Τουρκαλβανούς να καταπνίξει την Επανάσταση. Αποβιβάστηκε στην Πάτρα, σταμάτησε στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, έκαυσε και λαιλάτησε την πόλη και την περιοχή, προχώρησε και δια Κορίνθου και έφτασε στο Άργος. Ανάμεσα Άργους και Ναυπλίου, έλυσε την πολιορκία του Ναυπλίου που είχε κάνει Λασκαρίνα και οι υπόλοιποι, και σε μια συμπλοκή φωνεύεται ο καλύτερος γιος της, ο Γιάννης. Σκεφτείτε το πένθος, τον πόνο της μητέρας να έχει στην αγκαλιά της το ηρωικό αλλά και άψυχο κουφάρι του μεγάλου γιού της, του καυχίσματός της, του Ιωάννη. Έκανε όμως την καρδιά της πέτρα, έκαμε την καρδιά της πέτρα και προχώρησε, έθαψε και έκλαψε το γιο της, αλλά γιγαντώθηκε περισσότερο η ψυχή και η καρδιά της και ο ένθεος πόθος της να ελευθερώσει την πατρίδα και φθάνει με τα σκέρι της στην Τριμπολιτσά. Έξω εκεί από τα τείχη της αθλίας Τριπολιτσάς, όπως λέει στο εθνικό ύμνο ο μεγάλος ποιητής μας Διονύσιος Σολωμός. Ενώθηκε με τον Κολοκοτρώνη και με τους άλλους και πολιορκούσαν στενά την Τριπολιτσά. 3 μέρες πριν την άλωση, η γυναίκα του Χουρσί Πασά που ήταν εκεί με όλη τη συνοδεία και τα Τιμπαλφή και τα υπόλοιπα, ζήτησε να ειδεί την Μπουμπουλίνα. Και εκείνη η Ανδρία πήρε στρατιώτες και συνοδεία και μπήκε στην Τριπολιτσά και βρήκε τη γυναίκα του Χουρσίτ. Τη διαβεβαίωσε και την καθησύχασε και έδωσε το λόγο της, αυτός είναι ο λόγος, άγραφο συμβόλαιο, ότι θα την φροντίσει άμα γίνει άλωσης. Και όντως, ύστερα από 3 ημέρες έγινε η άλωσης, 23 Σεπτεμβρίου 1821, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και μπήκε μέσα ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης Μετάλογο και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Και ένας τράβηξε κατά τους Αλβανούς να τους προασπίσει. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Και οι Αλβανοί ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, και η άλλη πήγε κατευθείαν στα Νάκτορα και βρήκε τη γυναίκα του Χουρσίτ. Και της φέρθηκε με λεβεδιά, όπως ξέρουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι να φέρονται. Με λεβεδιά και μεγαλείο, με ευγένεια και καλοσύνη. Και με φρόνημα υπέροχο, και την έβγαλε έξω με όλη της τη συνοδεία, της έδωσε και στρατό και φρουρούς και της είπε να πάει στο καλό και έφυγε εκείνη για τα Γιάννενα. Αυτοί είναι οι Έλληνες, αδελφοί και πατέρες μου. Έχουν καρδίαν οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν καρδίαν, έχουν αγάπη, έχουν αισθήματα. Και ξέρετε, οι Τούρκοι τα έχουν χάσει με τη συμπεριφορά μας, τουλάχιστον των παλαιότερων Ελλήνων, αλλά και των νυν. Και τώρα υπάρχουν Έλληνες με καρδιά, ευτυχώς. Λένε, τους κάναμε τόσα, τους κρεμάσαμε, τους σκοτώσαμε, τους χαλάσαμε, τους κάναμε τα πάντα, μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή, μέχρι και την Κύπρο τελευταία, και μέχρι τόσα που κάνουν κάθε μέρα. Και βγήκε προχθές και το Σεισμίκ να μας πει χαιρετίσματα. Λοιπόν, και εκείνοι δεν μας το κρατάν, μας συγχωρούν. Και τώρα εδώ οι περισσότεροι Έλληνες είναι απαλοί, δυστυχώς ή ευτυχώς, με τους Τούρκους, δεν ξέρω. Πού οφείλεται στην ορθόδοξη καρδιά μας, στη μεγάλη μας αγάπη, στην ευγενική μας ψυχή, στη χάρη του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς και των Αγίων, που μας δίνουν αποθέματα συγνώμης, καλοσύνης, λεβεντιάς και μεγαλείου, που κανένα άλλο κράτος, κανένα άλλο έθνος, καμιά άλλη κοινότητα στον κόσμο δεν το έχει αυτό το πράγμα. Και μάθανε λοιπόν όπου γης ότι είμαι θα φιλάνθρωποι, ότι είμαι θα ελεήμονες, ότι είμαι θα ήπιοι, ότι είμαι θα μαλακοί. Και έφτασαν εδώ στο ενδοξότερο αλωνάκι του κόσμου, στην ορθόδοξη πατρίδα μας την Ελλάδα, λαοί, φιλέ και γλώσσε. Και μακάρι να είχαμε τη δύναμη και τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου που την έχει όντως η Εκκλησία μας, αυτούς τους λαούς, αυτές τις φυλές και αυτές τις γλώσσες, να τους κάναμε ορθόδοξους χριστιανούς. Ελάχιστοι από αυτούς είναι προς εκκλησιασμόν και μερικοί είναι πολύ καλύτεροι από εμάς τους Έλληνες. Έχουν ψυχή, έχουν αισθήματα, έχουν αγάπη, έχουν την καρδιά του Αβραάμ. Αυτοί είναι δεκτοί και πάνδεκτοι. Και να μείνουν εδώ. Οι Έλληνες δεν έχουμε τέτοια πράγματα, φυλετικές διακρίσεις. Μας κατηγορούν πεσχάτων οι όποιοι εχθροί μέσα και έξω για ρατσισμό. Μα ρατσισμό δεν υφίστανται αυτοί που έρχονται εδώ. Υφιστάμεθα εμείς οι Έλληνες εκ μέρους αυτό, το καταλαβαίνετε, εκεί πάει. Εμείς υφιστάμεθα τον ρατσισμό των άλλων. Και μου έλεγε κάποιος, αν πας σε έναν οδαπό στο δικαστήριο οτιδήποτε, το δικαστήριο θα αθωώσει αυτόν και θα ενοχοποιήσει εσένα. Γι' αυτό και οι Έλληνες πια δεν καταφεύγουν στα δικαστήρια και δεν καταφεύγουν στις νόμιμες αρχές, γιατί είναι όλες ενδιαλύσεις. Έτσι λοιπόν, έφτασαν εδώ λαοί, φιλέ και γλώσσε. Περνούσα προς από το κέντρο να πάω σε μια εκκλησία λίγο το βραδάκι κατά τις 8 και τι δεν είδα ούτε έναν Έλληνα. Πάρτε τις Σοφοκλέους και προχωρήστε κάτω να βγείτε προς την Πειραιώς. Και σιγά σιγά έρχονται και προς τα Εξάρχεια, είναι αμέτρητοι στην Κυψέλη και παντού. Και κάθε μέρα φθάνουν και καταφθάνουν. Και μας ενοχλούν ώρες τις ώρες και τις στιγμές. Εγώ τουλάχιστον έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω χάσει την ησυχία μου με τους αραπάδες της γειτονιάς. Δεν φτάνει που φωνάζουν και καυγαδίζουν και ορίονται με αυτές τις φωνές που είναι για τη ζούγκλα και όχι για την Ελλάδα. Έχει σημασία που είσαι ηθαγενής. Ο Θεός τους έφτιαξε έτσι και καλώς τους έφτιαξε, αλλά για τις ζούγκλες που είναι μεγάλες και αχανείς οι αποστάσεις, για να ακούγονται οι καημένοι ο ένας με τον άλλον και να μπορούν να συνεννοούνται. Εδώ όμως εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Ποτέ δεν υπήρξαν εδώ, παρότι υπάρχει τώρα και μια θεωρία που κυκλοφορεί για τη μαύρη τάχα Αθηνά. Αυτές είναι, όπως θα έλεγε ο μεγάλος Παπαφλέσσας, αυτά είναι κουραφέξαλα. Έτσι λέει ο μεγάλος Παπαφλέσσας. Είναι κουραφέξαλα, αλλά συνέχεια, νύχτα και μέρα, τα περισσότερα μέσα ενημερώσεως αυτά πιπιλίζουν. Και αυτά λένε και αυτά τσαμπουνάνε συνέχεια. Μέχρι που να κάνουν και εμάς τους Έλληνες να τα πιστέψουμε, να τα υιοθετήσουμε. Αρκετοί τα έχουν πιστέψει. Και τόλμησα προχθές στο σταθμό της Εκκλησίας και είπα για τους λαθρομετανάστες δύο ρήματα αγάπης. Δεν μιλά ποτέ με κακία, το ξέρετε άλλωστε. Αλλά πάντοτε με αγάπη και μερικές φορές με παραπέρνει και με παρασέρνει ο πόνος και λέει δύο ρηματάκια παραπάνω. Και μερικοί τηλεφώνησαν και λέει, τι κάνετε, τι λέτε πάτερ, μας χαλάσει την καρδιά, πιστεύουμε ότι είστε καλός. Εγώ δεν είμαι καλός. Εσείς εδώ το ξέρετε τουλάχιστον. Δεν είμαι καλός. Καλός είναι ο Χριστός όμως. Καλή είναι η Παναγιά. Καλή είναι η Εκκλησούλα μας. Καλή είναι οι Άγιοι. Σωστικό το Ιερό Ευαγγέλιο. Και καλή, καλή, καλή και η πατρίδα μας, η Ορθόδοξος Ελλάς. Ενοχλούνται οι πάντες, οι περισσότεροι. Τώρα μιλάμε για την πατρίδα. Και όταν τολμήσουμε να απελέσουμε κάποιον, ενοχλούνται όλοι ενσώματοι. Τόσα άλλα καλά που λέμε, δεν μας λέει από αυτούς, όχι από εσάς, είστε καλοί. Ένα μπράβο, μια καλή κουβέντα και μια προσευχή, και μια προσευχή να μας στηρίξει ο Κύριος. Η πατρίδα μας σε λίγο χάνεται, εξαφανίζεται. Και αν οι Έλληνες δεν ξυπνήσουμε, παλιά τα κόμματα και οι συναυτείς, όταν ήθελαν να πετύχουν κάτι, και μπράβο τους για μένα, ξύλωναν και τα πεζοδρόμια ακόμη. Το ξέρετε, τα έχουμε δει οι μεγαλύτεροι. Ξύλωναν και τα πεζοδρόμια, τα κόμματα, οι συνδικαλιστές και όποιοι άλλοι. Και πέρναγαν ως φύελα, ως η μάστιγα του Θεού, ως η μάστιγα των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων γενικότερα. Και τα πετύχεραν. Και κατόρθωσαν όμως, τα αποπάγκαλα, αλλά τα λέει τώρα. Κατόρθωσαν όμως να χαλάσουν την πατρίδα μας, την ιστορία μας, την νεολαία μας, τη γλώσσα μας. Δεν πέρασαν τον μαρξισμό στη δεκαετία του 40-50, τον πέρασαν τώρα. Τα λέει ο Γέροντας Πορφύριος, περνάνε μαρξισμό και εσείς, λέει, χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Είναι ρήμα του Γέροντος. Ας ξυπνήσουμε οι Ορθόδοξοι Έλληνες και ας κάνουμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, ο Μάξαρ θα έκανα και ο ίδιος, ας κάνουμε αυτό που θα μας φωτίσει ο Θεός. Θα μας φωτίσει η πατρίδα, θα μας φωτίσουν οι ήρωες, γιατί είμαστε υπόλογοι απέναντι σε αυτούς που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, απέναντι σε αυτούς που έδωσαν τα πάντα για την Ορθοδοξία και την Ομοιοσύνη, απέναντι στον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο και στην Ισάξια μητέρα του Αγία Ελένη, τους Θεοστέπτους Βασιλείς της Ρωμιοσύνης και του κόσμου. Θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα που τα έδωσε όλα αυτή η ψυχή για την πίστη και το γένος σε αυτή την ηρωίδα. Θα είμαστε υπόλογοι απέναντι σε όλους τους ήρωες και στους νεομάρτυρες και στις ηρωίδες και σε όλους εκείνους οι οποίοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Και θα είμαστε ακόμα υπόλογοι και στα παιδιά μας, προπαντός στα παιδιά μας, σε αυτά που γεννήθηκαν και σε αυτά που δεν αφήσαμε να γεννηθούν και σε αυτά που σκοτώσαμε από την κοιλιά της μάνας των, αλλά και σε αυτά που θα έρθουν. Μας έφεραν τη μόδα των εκτρώσεων, μας έφεραν τη μόδα της αποφυγής τεκνογωνίας. Να πως λιγοστεύει η Ελλάς και να πως αλώνεται από τους βαρβάρους κατά τρόπων ειρηνικών. Δεν είναι μόνο οι μάχες και οι παλικαριές που δεν περνάνε σήμερα, αλλά είναι όλοι οι άλλοι τρόποι. Και μας έφεραν εκείνοι που μας έφεραν, και ας όψονται και ας το βρουν από το Θεό, μας έφεραν σε δεύτερη τουρκοκρατία που είναι πιο ύπουλη, πιο καταχθόνια, πιο αποτελεσματική, και μας έριξε σε έναν ύπνο βαρούχιο και μας έφερε σε μια νεκροφάνεια και μας οδήγησε σε μια σύγχυση και μας έφτασε σε μια διαίρεση με την κατάρα των κομμάτων, όλων των κομμάτων. Δεν μιλώ ως εκπρόσωπος κανενός κόμματος, ούτε ποτέ είχα σχέση, ούτε θέλω να έχω. Ομιλώ ως Έλλην ιερεύς, με πόνο και αγάπη, με θλίψη και στενοχώρια. Και δεν μιλώ τώρα, οι παλαιόδεροι το ξέρετε, από το 84 που με θα δω μέχρι τώρα, επιμένω από τότε μέχρι σήμερα ότι πρέπει να φροντίζουμε την ψυχή μας, την ορθόδοξη ψυχή μας, να φροντίζουμε την πατρίδα μας, να σεβόμεθα την ιστορία μας, να φρουρούμε τη γλώσσα μας, να κρατούμε τις ιερές και άγιες παραδόσεις μας και να έχουμε το φως του κόσμου στις ψυχές και στη ζωή μας και στις καρδιές μας. Και τότε ποιος θα τολμούσε να βάλει χέρι στην πατρίδα και στις ψυχές μας? Και αν κάποιος έβανε, θα το μετάνιωνε πικρά. Αλλά δυστυχώς η δικαιοσύνη εκοιμήθη μέσα στις ψυχές μας, στις οικογένειες και φαμελιές μας, οικογένειες και φαμελιές μας, και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και όλα τα όρνεα του κακού άρχισαν και κρόζουν και πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας και μπαίνουν και στα σπίτια μας με τη δασκάλα της ζωής μας, την τηλεόραση και όχι μόνο, και μας δημιουργούν τόσο μεγάλο κακό, τόσο μεγάλη σύγχυση, που αν σηκωνόντουσαν οι κολοκοτρονέοι και οι υπόλοιποι θα έκλαιαν την Ελλάς, όπως λέει ο ίδιος, από μνημονεύματα, δηλαδή την Ελλάδα. Δεν ήξερε γράμματα, αλλά ήξερε άλλα γράμματα και έκανε θάματα. Και θα μας κλαίγανε, αλλά και εκεί που είναι και μας βλέπουν, στενοχωρούνται, κλαίνε, υποφέρουν και υψώνουν εκείνα τα χεράκια τους που πολέμησαν υπερπίστεως και πατρίδος και υψώνουν εκείνα τα ματάκια τους προς τον δυνάμενον σώζην, προς τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, προς τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας, και τον παρακαλούν θερμά και εγκάρδια για την πίστη και το γένος. Ας δώσει χάρις του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς και των Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων και Θεοστέπτων Κωνσταντίνου και Ελένης και των υπολείπων Αγίων και Ηρώων, μικρών και μεγάλων, ας δώσει να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε όλοι, να αναστηθούμε όλοι, και ας δώσει πρώτα και κύρια να αναστηθούν και να αναγεννηθούν εκείνοι που μας κυβερνούν και φέρουν και το όνομα του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ευχή του ας τους φωτίσει, ας τους ευλογήσει. Ο Χριστός ας τους συγχωρήσει και ας έρθουν ξανά προσκυνητέ στην Άγια του Εκκλησία, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, να του ζητήσουν συγνώμη και συνάμα το φως και τη χάρη του να κυβερνήσουν όπως κυβέρνησαν οι μεγάλοι και θεόστυπτοι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη. Κυβέρνησαν την πατρίδα μας, κυβέρνησαν και την οικουμένη με λογισμό και μόνειρο, με αγάπη και θυσία. Γι' αυτό ούτε η Εκκλησία, ούτε η ιστορία, ούτε οι λαοί και τα έθνη πρόκειται να ξεχάσουν τον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, γιατί μέσα στα έργα εκείνων και στις μεγάλες τους πράξεις αναπνέομαι ακόμα. Κατοχύρωσαν με νόμο και με διάταγμα και με συμφωνία τα δικαιώματα του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, όποιοι κι αν ήσαν, όπου κι αν ήσαν, όπως κι αν ήσαν, κατοχύρωσαν τα δικαιώματά τους. Και μέσα αυτό το αγέρι της ανεξιθρησκείας, με κάποια διαλύματα, αναπνέομαι μέχρι σήμερα και οι Έλληνες και πάντα τα έθνη. Ύστερα δε μετέφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και την βάφτισε στο Χριστό και την έντυσε το Χριστό και την ονόμασε Νέα Ρώμη και Κωνσταντινούπολη και επί 1118 έτη και 23 ημέρες η πόλη αυτή η Θεοφρούρητος, η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των λοιπόν αυτοκρατόρων, των ηρώων και των Αγίων, εστάθηκε ματοθράφτης κατά των πολεμίων και των βαρβάρων και γλίτωσε την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα και το σκοτάδι που τόσες φορές επετέθη, αλλά υπέρμαχος στρατηγός και οι Άγιοι και οι αυτοκράτορες και οι γενναίοι προπάτορές μας τους έτρεψαν εις φυγήν και τους έστειλαν από εκεί που ήρθαν. Όταν έπεσε η πόλης από εκεί και πέρα, η Ελλάς και ο κόσμος μπήκε στον τροπικό της βαρβαρότητος και πέρασε και περνάει τόσα.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε Και κυρίως, αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε μια καινούργια εκπομπή, την ονομάσαμε εμείς και οι άλλοι και σκοπεύουμε μέσα από αυτά να διερευνήσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις, πώς μπορούμε δηλαδή οι άνθρωποι να κουβεντιάζουμε, πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, και προφανώς πώς μπορούμε να συγκρούμαστε και πώς μπορούμε στη συνέχεια να γεφυρώνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ μας, τις οποίες είτε δημιουργούν οι διάφορες συνθήκες είτε δημιουργούμε οι ίδιοι. Σκέφτηκα να αρχίσω την εκπομπή με ένα πάθος, αν θέλετε, με μια έννοια η οποία καταταλαιπωρεί τους ανθρώπους, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις τους, τεράστια προβλήματα στην κοινωνία. Γενικώς όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την έννοια της φιλαυτίας. Και αυτή την έννοια της φιλαυτίας, η οποία μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, θέλησα να το συζητήσω με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, τον κύριο Κορναράκη, ο οποίος ασχολείται χρόνια τώρα με τα θέματα της χριστιανικής ηθικής και βέβαια με θέματα βιοηθικής. Κύριε Κορναράκη, καλώς ήρθατε στο στούντιο της Πεμπτουσίας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η τιμή είναι δική μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε

είναι μέσα στα κύρια πάθη, τα οποία πλήττουν τον άνθρωπο, αλλά κάποιοι εξ αυτών την έχουν την φιλαυτία ως μητέρα παθών. Και είναι ένα πάθος το οποίο, από ό,τι φαίνεται, έχει γεννήσει τα υπόλοιπα πάθη. Αλλά νομίζω ότι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να είναι και εύληπτο στους τηλεθεατές μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε προηγουμένως κάποια πράγματα για να έχουμε, τολμούσα να πω, το προφίλ της φιλαυτίας. Το πρώτο από αυτά που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η φιλαυτία συνδέεται άμεσα, και έτσι τη συνδέουν οι πατέρες, ο Ιησούς Μάξιμος Ομολογητής, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, όλοι τέλος πάντων οι νηπτικοί πατέρες, την συνδέουν με την πτώση του ανθρώπου από την αγαπητική του σχέση με τον Θεό, στην προπτωτική κατάσταση. Πώς τη συνδέουν όμως? Πρέπει να βρούμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας. Δεν αρκεί απλά να πούμε ότι με φύλαυτες τάσεις και εμπαθή διαγωγή ο άνθρωπος εξέπεσε. Αυτό δεν είναι, είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον μηχανισμό της φιλαυτίας, πρέπει προηγουμένως να σκεφτούμε τι είχε ο άνθρωπος και τι έχασε. Αυτό λοιπόν που ο άνθρωπος είχε ήταν η κοινωνία με τον Θεό. Μία κοινωνία η οποία του τα παρήχε όλα. Ό,τι ο άνθρωπος είχε ανάγκη για να μπορεί να ζει μέσα στην πληρότητα της ύπαρξής του, το λάμβανε, το αντλούσε μέσα από την κοινωνία με τον Θεό. Αυτό ήταν μία γνώση. Γνώριζε το Θεό κατά το εγχωρούν, που λένε και οι πατέρες, όσο δηλαδή το επιτρεπόταν, και το καθομοίωση στην ουσία είναι το πώς αυτή την γνώση θα την προάγω σε τέτοιο βαθμό, ώστε καθώς πληρώνομαι γνωσιακά, το οποίο ταυτίζεται με τη δοξολογική σχέση με τον Θεό, να ανταποκρίνομαι στην προοπτική της δημιουργίας μου εκ μέρους του Θεού. Ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός λέει κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον, ότι σε αυτή την πληρότητα της κοινωνίας, όπου δεν μιλάμε πλέον για αρετές, γιατί η αρετή ήταν όλο το γεγονός της κοινωνίας με τον Θεό, κάποια στιγμή ο άνθρωπος διασπά την προσοχή του, ας το πούμε έτσι καλύτερα, διότι έχουμε την παρέμβαση του πρώτου και σημαντικότερου διαφημιστή όλης της ανθρωπότητας, γιατί το προϊόν του όχι απλά πέτυχε, αλλά σημάδευσε την ανθρωπότητα, είναι ο αντίδικος, διάβολος, ο οποίος συμβουλεύει τον άνθρωπο ότι μπορεί να επιτύχει τον στόχο της πληρότητας και με άλλον τρόπο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που διασπάται η μακαριότητα της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αρχίζει να νοθεύεται αυτή η γνώση, μέχρι την πτώση δηλαδή, και στην ουσία αρχίζει ο άνθρωπος να χάνει αυτό το πλεονέκτημα της γνώσεως, η οποία είναι μια γνώση η οποία σε ολοκληρώνει. Λέει λοιπόν ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ότι αυτή η έλλειψη γνώσεως, η οποία προήλθε διότι έκλεισε, λέει, τους οφθαλμούς του προς την κοινωνία με τον Θεό άνθρωπος. Κλείνοντας λοιπόν τους οφθαλμούς του, στην ουσία οδηγήθηκε σε μία ραθυμία και σε μία αργία. Άρα ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην αφροσύνη. Άφρον είναι ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος χάνει την βασική πηγή αναφοράς στον Θεό. Έχει πει συγκεκριμένο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει πει το εξής, ότι οι άφρονες είναι δύο ειδών. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν νόσημα ανάγκης, επομένως εννοεί τους ψυχιατρικούς ασθενείς, και για τους οποίους δεν μπορούμε, λέει, να πούμε κάτι, γιατί είναι νόσημα ανάγκης. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που αγνοούν τον Θεό, και είναι πολύ καλύτερο, λέει, να είσαι άφρον με την έννοια της παραφροσύνης γιατί είναι νόσημα ανάγκης, παρά άφρον διότι αγνοείς τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν ο Όσιος Πέτρος τι λέει, ότι αυτή η αφροσύνη οδήγησε τελικά τον άνθρωπο στη λύθη. Είναι ενδιαφέρον ότι στον Αββά Κασιανό το Ρωμαίο, στις συζητήσεις που κάνει με γέροντες ερήμου, νομίζω είναι ο Αββάς Ισαάκ με τον οποίο διαλέγεται,
και ο οποίος του λέει ότι όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν

0: τον Θεό, τα παιδιά των παιδιών του Κάιν, του Σιθ και τα λοιπά, άρχισαν μετά να στρέφονται στην κτήση παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι μια ουσιαστική φύλαφτη βεβαίως αναφορά, γιατί η κτήση συνδέεται με μένα, άρα εγώ στην ουσία μέσω της κτήσεως λατρεύω τον εαυτό μου και τον Θεό. Αλλά για να το γυρίσω λίγο στον Όσιο Πέτρο Δαμασκηνό, είναι αυτή η λύθη που τελικά οδήγησε στη φυλαυτία. Άρα αυτός είναι ο μηχανισμός εν ολίγης ο θεολογικός.
1: Είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης και αυτή ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου και της διακοπής κοινωνίας και φωτισμού από το, με το Θεό, ας πούμε.
0: Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, και γι' αυτό ο Όσιος Πέτρος, αλλά και άλλοι πατέρες, Όσιος Μάξιμος Ομολογητής βεβαίως εξαιρέτως και το υπογραμμίζει αυτό, θέτουν την φυλαυτία ως βάση των υπολείπων παθών. Για ποιο λόγο? Διότι η φυλαυτία τελικά ήταν το πάθος που γέννησε την πτώση. Στην βιβλική διήγηση τι λέει ο διάβολος, ο Όφης? Λέει ότι θα υπάρξει και ένας άλλος δρόμος, πιο σύντομος από αυτόν που σας λέει ο Θεός. Και τότε φάνηκε καλό και στον Αδάμ και στην Εύα. Και αυτό φάνηκε καλό διότι αυτομάτως τους ικανοποιούσε αυτό που τους θεωρητικά στερούσε η εντολή του Θεού, αλλά στην πράξη ήταν για το δικό τους συμφέρον να ασκηθούν στην απόρριψη της φυλαυτίας. Και εκείνοι τι κάνουν? Επιλέγουν την φυλαυτία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ στο εξής, ότι πολλές φορές λέμε πολλούς όρους, με έχει απασχολήσει και εμένα, δηλαδή εκτός από τη φυλαυτία, καινοδοξία, υπερηφανία, φιλαρέσκεια, φιλοδοξία. Αυτοί οι τρεις όροι, φιλοδοξία, καινοδοξία και υπερηφάνεια, είναι τρεις όροι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στα πατερικά κείμενα και επίσης μάλιστα ως λογισμοί κακίας και στον ύλο τον ασκητή και στον Ευάγριο τον Ποντικό κυρίως βέβαια και σε άλλους πατέρες. Θα ήθελα πράγματι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δούμε πώς συνδέεται η φυλαυτία με αυτά τα τρία πάθη. Διότι εάν η φυλαυτία είναι ο λόγος για τον οποίο εξέπεσε ο άνθρωπος του Παραδείσου και είναι το πάθος το οποίο ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μας.
1: Άρα αποτελεί την πεμπτουσία ουσιαστικά της αμαρτίας.
0: Είναι πεμπτουσία της αμαρτίας.
1: Αυτό είναι αμαρτία. Και με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι τελικά οι δύο πόλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν είναι Θεός και διάβολος, είναι ο Θεός και ο εαυτός μου. Με εισηγητή το διάβολο, να μπορώ να κεφαλαιοποιήσω αυτά που εγώ προσπαθώ.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή, γιατί, συγγνώμη, να σας διακόψω μόνο ένα.
1: Εξάλλου το ίδιο έκανε και ακριβώς και ο ίδιος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, δηλαδή το θέμα είναι εγώ ή ο Θεός.
0: Θα βόλευε να ήταν δύο πόλοι, διότι θα επομιζόταν όλη την ευθύνη ο διάβολος. Αλλά έρχεται ο Αββάς Δωρόθεος και λέει ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεις την ευθύνη των πράξεών σου ούτε στο διάβολο ούτε στον Αδάμ τον παλαιό άνθρωπο. Θα επιρρύπτεις τώρα πια για τον άνθρωπο της εποχής σου. Θα πρέπει να βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με όλα αυτά. Οπότε ευχαριστώ για την παρατήρηση.
1: Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν τελικά έρχεται η ώρα της κρίσης, δεν φταίει ο διάβολος για ό,τι εγώ κάνω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αν τελικά συμβουλευτώ ή συγκατατεθώ στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αυτό θέλω να τονίσω, δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ο Θεός ή ο διάβολος, παλιότερα με την υπόθεση του Αντιχρίστου, περίπου μιλούσαμε για αυτούς τους δύο πόλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να τονίσουμε ότι η φυλαυτία αποτελεί την αιτία της πτώσης, αλλά και την ουσία γενικότερα της αμαρτίας, όπως αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια και την βιώνουμε και σήμερα.
0: Ναι, είναι στην ουσία οι πατέρες, ας πούμε, αυτό τονίζουν, ότι η φυλαυτία είναι η μητέρα της καινοδοξίας, η μητέρα της φιλιδονίας, η μητέρα της γαστριμαργίας.
1: Κάθε άλλης φιλίας δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι φύλαυτος, πέφτει στα αυτά τα τρία, φιλοδοξία, καινοδοξία, μάλλον φιλιδονία, φιλοδοξία, καινοδοξία ή φιλαργυρία.
1: Αυτά και φιλαργυρία.
0: Φιλαργυρία. Είναι οι πατέρες, Εδώ να κάνω μια, να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πολλές φορές μπορεί και οι τηλεθεατές μας να μπερδεύονται διαβάζοντας τα πατερικά κείμενα. Διαβάζουμε ένας πατέρας, λέει ψήστη των αρετών η αγάπη. Άλλος λέει ψήστη των αρετών η ταπείνωση. Άλλος λέει
1: η
0: διάκριση. Μετά, άλλοι λένε τα πάθη τα κυριότερα είναι αυτό το πάθη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πατέρες μας αφήνουν το πλεόνασμα της εμπειρίας τους. Και πάλεψαν ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση, πάλεψαν ενάντια σε πάθη. Άρα είναι προφανές ότι εάν κάποιος πατήρ πάλεψε με το πάθος της καινοδοξίας, ανάλυσε το πάθος της καινοδοξίας, έκανε και τη δική του αυτοανάλυση και μας δίνει μια έμφαση εκεί. Αλλά στην ουσία μιλάμε για αυτά τα θέματα. Άρα η φιλαυτία γεννά τα τρία εκείνα πάθη, τα οποία είναι οι μητέρες άλλων επιμέρους παθών.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, επειδή υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη για το ζήτημα, λέει, αν δεν είμαι φίλος του εαυτού μου, αν δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό, τον συνάνθρωπο κλπ. Τελικά έχει κάποια θετικά, μπορούμε να βρούμε κάποιο θετικό πρόσημο σε αυτή την έννοια, ή είναι από αρχής μέχρι τέλος αρνητικά φορτισμένη?
0: Είναι αρνητικά φορτισμένη. Αλλά μπορεί να υπάρξει θετικό πρόσημο. Θα ξεκινήσω με το αρνητικά φορτισμένη υπό την εξής έννοια, ότι επειδή μίλησα προηγουμένως για τη φιλοδοξία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, να ξεκαθαρίσω πρώτα αυτό και να δούμε πώς πάμε σε θετικό πρόσημο. Τα τρία αυτά πάθη που ανέφερα είναι στην ουσία δορυφόροι της φιλαυτίας, γιατί μιλούν πάλι για τον εαυτό. Βέβαια όλα τα πάθη μιλούν, και η γαστριμαργία είναι χαίρομαι με τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Και η διάκριση των παθών, εν πάση περιπτώσει, γίνεται με έναν εντός εισαγωγικών πατερικό σχολαστικό τρόπο, για να καταλάβουμε τον μηχανισμό των παθών. Όλα στρέφονται γύρω από τη φιλαυτία. Απλά θα έλεγα ότι η φιλαυτία είναι ένας υπαρκτικός τρόπος του ανθρώπου, και η υπερηφάνεια, η φιλοδοξία και η καινοδοξία είναι η εφαρμοσμένη φιλαυτία, αν μπορούσαμε να δώσουμε αυτή τη. Να κάνουμε μια τέτοια διάκριση. Η φιλαυτία είναι ο τρόπος που αναπνέουμε, που υπάρχουμε, και ο οποίος μετά την παρακοή του Αδάμ και την πτώση του ανθρώπου είναι τρόπος αναφοράς κάθε ανθρώπου πάνω στη γη. Οπότε ερχόμαστε τώρα για να καταλάβουμε το θετικό πρόσημο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία? Μπορούμε να απαλλαγούμε από τη φιλαυτία όταν αγαπήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Αλλά σε ποια περίπτωση αγαπούμε τον εαυτό μας? Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας απευθείας, αλλά αγαπάμε τον εαυτό μας εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ο Απόστολος Παύλος έχει πει, ανάμεσα σε ό,τι θεολογικότατο μας έχει αφήσει και πώς να το πω, καθοριστικό για την πνευματική μας ζωή, λέει κάπου ότι θα πρέπει, λέει, να φροντίζετε το σώμα σας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης αλλού λέει ότι δεν πρέπει να πορνεύετε, αλλά το σώμα είναι για να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της φιλαυτίας.
1: Τότε πώς δικαιολογείται αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρόκειται για μια δίθεν αγάπη?
0: Πρόκειται για δίθεν αγάπη τη στιγμή που την αναφέρουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Δηλαδή η φιλαυτία ως πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη για τον εαυτό μου. Δηλαδή μέσω του Χριστού, ο οποίος σαρκώθηκε και ανακαίνισε τη φύση μου, αγαπώ αυτή την ανακαινισμένη φύση πλέον ως δούλος Θεού, με την έννοια του ασκητισμού, ή αν θέλετε του ασκητισμού βέβαια με κάθε έννοια, έτσι, όχι μόνο στο μοναστήρι, του ασκητισμού στον έγκαμο βίο, της νηστείας, της στέρησης του θελήματος. Άλλωστε, για να μπορέσουμε να ομοιάσουμε στο Θεό, θα πρέπει να στερηθούμε τα θελήματά μας. Οπότε τότε είναι πραγματικά αγαπάω. Αλλά δεν υπάρχει φιλαυτία με θετική έννοια. Επομένως,
1: θα διευκρινίσουμε λιγάκι αυτό. Θέλω να επιμείνω λιγάκι στο θέμα της αγάπης. Ας πούμε, αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και το αναφέρει και ο Κύριος με την ευκαιρία που του προσέγγισε κάποιος νεαρός νομικός και ήθελε να γίνει μαθητής του, εν πάση περιπτώσει, του είπε: διαβάζει τις γραφές, του βρήκε ενημερωμένο, με επίκεντρο όλες αυτές τις γνώσεις των γραφών κλπ. Και της εφαρμογής του νόμου, το αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκεί η αγάπη του εαυτού μου εκεί εκφράζεται, είναι κάτι που εκφράζει την Παλιά Διαθήκη, τον κόσμο της Παλιάς Διαθήκης, ή εκφράζει και την Καινή. Διότι θέλω να θυμηθούμε λιγάκι τη συνέχεια, όταν του είπε είσαι μια χαρά, τι θέλεις άλλο, του λέει θέλω να γίνω τέλειος, του είπε πήγαινε πουλά ό,τι έχεις και ξανά άλλα. Και δεν ξαναγύρισε. Άρα λοιπόν, στο δεύτερο δεν βλέπω πουθενά τον εαυτό μου. Το βλέπω μόνο ως ενεργούντα. Στο πρώτο βλέπω και με βάση το σκεπτικό, για το γενικότερο σκεπτικό της Παλαιάς Διαθήκης, ότι υπάρχει μια η έννοια της αμοιβαιότητας, της ανταπόδοσης είναι δεδομένη, με την έννοια και ότι η αγάπη φτάνει μέχρι τον συγγενή και τον ομοευνή και τον ομόδοξο, αν θέλετε. Θέλω να πω δηλαδή, χωράει μια αγάπη στον εαυτό μου όταν μιλάω για την αγάπη ως αυθυπέρβαση, ή ο εαυτός μου παραμένει μόνο ο ενεργών την αγάπη?
0: Πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που είπα προηγουμένως, αλλά με βοηθάτε τώρα με αυτό να διευκρινίσω κάπως περισσότερο το εξής, ότι καταρχάς αυτό που λέει ο Χριστός, να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, υπενθυμίζει δηλαδή την εντολή αυτή, είναι στην ουσία και λίγο θα έλεγα διδακτική, παύλα ελεγκτική, δηλαδή με την έννοια ότι εσείς αγαπάτε τους εαυτούς σας. Μπορείτε αυτού του τύπου την αγάπη που δείχνετε στον εαυτό σας, η οποία δεν αξιολογείται θετικά ή αρνητικά, αξιολογείται όμως θετικά από τη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια μορφή ενάρετης φιλαυτίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι αυτή την αγάπη πλέον την διοχετεύεις προς τον αδελφό σου. Άρα στην ουσία πάλι φεύγει από σένα. Δηλαδή, στο τέλος, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καν φιλαυτία. Και στην περίπτωση του πλούσιου που είπατε, ο πλούσιος διαψεύστηκε εν της πράγμαση. Διότι...
1: Όχι, του είπε, όσο εφάρμοζε το αγαπείς του πλησίον σου σε αυτόν, ότι μια χαρά είσαι μέχρι εδώ. Εάν θέλεις να έρθεις όμως κοντά μου, του λέει πήγαινε πουλά τα υπάρχοντά σου, άρα εκεί δεν διαπιστώνεται πουθενά η παρουσία και δεν λαμβάνεται υπόψη ο εαυτός μου. Το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί και οι δύο έχουμε κάνει έρευνες. Όταν κάποτε ασχολήθηκα με τη σχολή της Φραγκφούρτης, έλεγε λοιπόν ο Χορχάιμερ ότι οι χριστιανοί της Δύσης, αν πάμε στη Δύση για να μην έχουμε ενοχές της Ανατολής, έχουν βρει ένα πάρα πολύ καλό κόλπο, έτσι ώστε και να εφαρμόζουν τις εντολές, αλλά και να κάνουν και να τις παραβιάζουν ταυτόχρονα όταν επρόκειτο για ίδια συμφέροντα κλπ. Και έλεγε λοιπόν ότι, και μάλιστα θα ξέρετε τον Χόμπς, τον Άγγλο εμπειριστή, ο οποίος έλεγε ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι να δώσεις στον άλλο όσο γίνεται λιγότερα δικαιώματα, με σκοπό να εισπράξεις όσο γίνεται περισσότερα δικαιώματα δικά του δηλαδή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ταιριάζει στον κόσμο, εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό ταιριάζει ακριβώς στο πνεύμα και στο ήθος που είναι ταυτισμένο με τον νομικισμό της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, δηλαδή θέλω να στην κουβέντα να συνεισφέρω απλώς, λέγοντας ότι, και το είπατε πολύ, πολύ σωστά, ότι τελικά δεν υπάρχει θετικό φορτίο στην έννοια της φιλαυτίας. Διότι όπου υπάρχει ο εαυτός μου, δηλαδή αν κινούμε, αν κάνω ό,τι κάνω με βάση τον εαυτό μου, καταρχήν είναι μια πράξη, είναι μια ενέργεια, μια σχέση ανελευθερίας. Διότι ξέρετε, σας προσπαθήσετε με την ηθική, ότι όταν μια πράξη συνδέεται με κάποιο σκοπό, είναι ανελεύθερη. Άρα λοιπόν, εάν ο σκοπός είναι να εισπράξω και εγώ κάτι από αυτό το οποίο κάνω, αυτό δεν θεωρείται ότι ανήκει και στην περιουσία του ορθόδοξου ήθους.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό είπα προηγουμένως, διαψεύστηκε στην πράξη ο πλούσιος. Δηλαδή, στην εβραϊκή, στο εβραϊκό σύστημα κανόνων, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάς τον αδερφό σου, διότι με διάφορους τρόπους, διότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, εάν δεν τον βοηθήσεις εσύ, να τον βοηθήσουν όμορφοι ιδωλολατρικοί λαοί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο πλούσιος τι έκανε? Σίγουρα έκανε αυτό που είπατε, που έλεγε ο Χάιμερ και τα λοιπά, ότι έδινε αυτό που έπρεπε, όπως ο Φαρισαίος, δεκατίζω. Αλλά όταν έφτασε η ώρα να του πει ο Χριστός, τώρα ξεφόρτωσε ό,τι έχεις και δεν έχεις και σε προσδιορίζει ως τέτοιον, εκεί πέρα εκείνος έστριψε διατοραγώνος. Δηλαδή, στην ουσία, ο πλούσιος πήγε με έναν διπλωματικό τρόπο, ο πλούσιος νέος, να κολακέψει τον Χριστό, διότι δεν κατάλαβε καθόλου ποιον έχει μπροστά του. Θυμάστε, λέει, διδάσκαλε αγαθέ και του λέει, γιατί με λες αγαθό, αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Θέλησε λοιπόν να τον κολακέψει και να αποκτήσει μία επιμέρους ταυτότητα στην κοινωνία. Άρα πάρε φιλαυτία. Εδώ πέρα λοιπόν έχει σημασία να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τι είναι η φιλαυτία, δηλαδή στην ουσία της. Είναι το ενεργό το θέλημά μου. Είναι το ίδιο θέλημα. Από τη στιγμή που ενεργώ το θέλημά μου, δεν υπάρχει καλή φιλαυτία. Άρα το ενάρετη ήταν εντός εισαγωγικών και το είπα περισσότερο σαν μια χαριτωμένη αντίθεση, με την έννοια ότι εάν τελικά αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγάπησες τον εαυτόν σου, τελικά δεν θα αγαπάς στην ουσία τον εαυτόν σου, αλλά δεν θα ανήκεις στον εαυτό σου, θα ανήκεις στον αδελφό σου.
1: Ο Χορχάιμερ είχε πει ότι τελικά στη θέση του εαυτού σου να βάλεις τον άλλο. Εκείνη. Και όχι στη θέση του άλλου να βάλεις τον εαυτό σου, πως ξέρετε ότι πολλές φορές λειτουργεί και η ελεημοσύνη. Δηλαδή λες, θα ήθελες να ήσουν στη θέση του και να περνούσε ο άλλος και να μην σου έδινε σημασία ή να μην σου έδινε τίποτε. Και βγάζεις και του δίνεις ουσιαστικά, και ψυχολογικά αυτά ξέρετε, ουσιαστικά δεν δίνεις σε αυτόν, δίνεις στον εαυτό σου. Γι' αυτό είναι ακριβώς να βάλεις τον άλλο στη θέση του εαυτού σου. Αυτό και αυτό είναι αγάπη ουσιαστικά. Πάρα πολύ σωστά. Να δούμε λιγάκι πώς μπορεί, πέρα από τα πρώτα που μας είπατε για την πρώτη αμαρτία και την, τελικά την μετάφρασή της, αν θέλετε, ως φιλαυτία. Σήμερα, τι μας οδηγεί, για ποιο λόγο τελικά όλοι οι άνθρωποι από μικροί, από μωρά που είμαστε, τελικά και μας μεγαλώνουν τροφοδοτώντας τη φιλαυτία, αλλά και οδηγούμαστε από μόνοι μας, δηλαδή η τάση που έχουμε είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας παρά τον άλλο. Και αν δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, το κάνουμε για να μπορούμε να εισπράξουμε οι ίδιοι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή πώς οδηγούμαστε, τι μας κάνει και οδηγούμαστε φιλαυτοί.
0: Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει να κάνει με την προπτωτική κατάσταση και τη μεταπτωτική. Μετά την πτώση κληρονομούμε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία της πτωτικής φύσεως, τα οποία η σάρκωση του λόγου ήρθε να ανακαινήσει, να τους δώσει πλέον πάλι μία θεωτική προοπτική, αλλά όπου ας πούμε παραδείγματος χάρη η αγάπη προς τον εαυτό που οδηγούσε σε φόνο να γίνεται τώρα αγάπη προς τον εαυτό που οδηγεί σε ζήλο μαρτυρίου, γιατί στην ουσία πάλι λέμε δεν αγαπάς τον εαυτό σου αλλά αγαπάς τον Θεό, και άρα επειδή αγαπάς τον εαυτό σου εν Θεό θες να τον προσφέρεις στον Θεό, είναι η πνευματική αντίληψη της φιλαυτίας. Κατά βάση όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές συμφωνούν ότι από τη γέννησή του ο άνθρωπος παρουσιάζει αυτές τις εγωιστικές τάσεις. Το μωρό θέλει την τροφή, ζει μόνο για την τροφή, το βλέμμα της μητέρας, τα θέλει, κλαίει όταν δεν έχει κάτι, γκρινιάζει, όλα του φταίνε. Αυτά τα οποία εξηγούνται και ιατρικά και αν θέλετε βιολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται για τα μωράκια. Εν τούτης όμως υποκρύπτουν μέσα ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λειτουργεί για τον εαυτό του.
1: Έτσι γίνεται. Ναι. Και υπάρχει και ένα τροφή που δίνεται στα παιδιά. Κοίταξε να σπουδάσεις, να πάρεις μια καλή θέση στην κοινωνία, έτσι ώστε να βγάζεις περισσότερα χρήματα, να έχεις μια υψηλότερη κοινωνική θέση. Δηλαδή μεγαλώνουμε έτσι.
0: Υπάρχει μια... Να σας πω διαφορετικά, τροφοδοτούν. Το υπερεγό του ανθρώπου, η κοινωνία τροφοδοτεί το υπερεγό του ανθρώπου και συνήθως και συγχρόνως τροφοδοτεί το ότι εάν θέλω κάτι πρέπει να το πετύχω.
1: Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη συνάντησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ο Απόστολος Παύλος, το είπατε κάτι, αλλά να μας το λιγάκι περισσότερο μας το τεκμηριώσετε, γιατί κατατάσσει τη φιλαυτία στα πάθη.
0: Νομίζω ότι κατατάσσει την φιλαυτία στα πάθη διότι αν θέλετε ιστορικά να το δούμε, έχει να αντιμετωπίσει κοινότητες οι οποίες προέρχονται είτε από εβραϊκές συναγωγές είτε εξ εθνών. Εκεί πέρα, όπως συζητήσαμε προηγουμένως στο θέμα της εβραϊκής θρησκείας, το ζήτημα της φιλαυτίας είναι εν μέρη νόμιμο, αλλά υπό προϋποθέσεις, ότι πρέπει να βοηθάς τον εαυτό σου, να φροντίσεις τον εαυτό σου, αλλά να βοηθάς και τον αδερφό σου, ώστε να μην τον χάσεις. Και οι εθνικοί επίσης, όπως γνωρίζουμε, λειτουργούσαν μέσα από μια ατομική ηθική. Βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα βλέπουμε ότι, και στον Αριστοτέλη κυρίως, ότι η αρετή, και εσύ έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τις αρετές και την αρετή της μεσότητας στον Αριστοτέλη, οπότε αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι η αρετή εκεί χρειάζεται για το κοινωνικό σύνολο, για να μπορεί η πόλη να υπάρξει και να λειτουργεί εύρυθμα. Αλλά και πάλι όμως η αρετή είναι χρηστική. Δεν είναι σαν μια ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από μια διυποκειμενική σχέση με έναν μεγάλο άλλο. Είναι μια ατομική ηθική, την οποία οφείλουμε όμως να καλλιεργούμε, και γι' αυτό στα μαθήματά μου, διαλέξεις μου, χρησιμοποιώ ένα σχετικό από το περιψυχή στο Αριστοτέλους, ένα σχετικό κείμενο για την πόλη, που όταν το δει κάποιος είναι σαν να διαβάζει τον ορισμό της Εκκλησίας με χριστιανικό, αν μπορείς να το ερμηνεύσεις χριστιανικά. Δηλαδή, αλλά βλέπουμε πάντα υπάρχει αυτή η έννοια. Άρα ο Απόστολος Παύλος, έχοντας να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις, θεωρώ, και το λέω πολύ σύντομα στην επόμενη εκπομπή μας, φαντάζομαι μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η φιλαυτία, και όπως φαίνεται και από περιπτώσεις καταχρήσεων στην εκκλησία, στις διάφορες εκκλησίες που επισκεπτότανε, μπορεί να γίνει μητέρα πράγματι των παθών.
1: Και κυρίως του ίδιου του φιλαυτού, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος και ταλαιπωρείται εξαιτίας αυτού. Αγαπητοί τηλεθεατές, προσπαθήσαμε σήμερα να προσεγγίσουμε σε μια πρώτη προσπάθεια την έννοια της φιλαυτίας. Δώσαμε τα χαρακτηριστικά της, τη συνδέσαμε με την προπατορική αμαρτία, την είδαμε, θα το εξετάσουμε περισσότερο στο επόμενο μισάωρο που θα έχουμε, είδαμε τη φιλαυτία να τελικά να στρέφεται κατά του ίδιου του ανθρώπου και κατά του Θεού. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να δούμε λιγάκι τις συνέπειες που έχει και για τον ίδιο τον φύλαυτο, αλλά και για στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και γι' αυτό, κύριε Κορναράκη, σας παρακαλώ να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά, όπου θα είμαστε περισσότερο αναλυτικοί, περισσότερο χρηστικοί, διότι δεν σας κρύβω ότι επελέγει αυτή η εκπομπή για τη φιλαυτία για να δούμε λιγάκι το βάθος αυτού που ονομάζουμε εμείς και οι άλλοι τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ ημών και των άλλων, εμένα και του άλλου. Και αρχίσαμε από αυτό, διότι το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς φάνηκε, για να μπορούμε να έχουμε μια σχέση κοινωνίας με τον άλλο, είναι να είμαστε φιλαυτοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου σχετικά με το θέμα πίστης και επιστήμης, επιστήμης και θρησκείας. Συνεχίζοντας την προηγούμενη μας συζήτηση, θα ήθελα να φέρω στη δική μας συζήτηση να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα της θεολογίας. Υπάρχει, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η πρώτη είναι μετά την έτσι, επανανακάλυψη των πατέρων της Εκκλησίας στον προηγούμενο αιώνα και πιθανόν πιο γνωστός από αυτό το κίνημα ήταν ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, ένα μότο πίσω στους πατέρες. Δηλαδή, γυρίστε, δείτε την θεολογία, την αγωνία, τον κόπο, τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα εκεί κρύβεται ένας θησαυρός που εκείνη την εποχή φαινόταν να μην τον είχαν πολύ έντονα υπόψη τους οι θεολόγοι και αντίστοιχα η ίδια η Εκκλησία και κάπως επαναφέρθηκε. Όμως αυτό είχε μία τόσο δυνατή τάση που δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κύμα ως αντίδραση, γιατί αρκετοί θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί και ιεράρχες γυρίσανε τόσο πολύ στους πατέρες που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν βλέπανε μπροστά. Δεν κοιτούσαν το καινούριο, δεν κοιτούσαν το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν αρκετοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο η θεολογία κλείδωνε, σαν αυτά που είχαν υποθεί και είχαν γίνει στους προηγούμενους αιώνες και πλέον σταματούσε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η θεολογία και προφανώς ο Θεός ως ζών, ως ζωντανός Θεός, είχε μία ενεργό δράση στον κόσμο και άρα και αν η ανθρωπότητα άλλαζε, αν ο κόσμος μας άλλαζε, τότε θα έπρεπε και ο ίδιος να μπαίνει σε αυτό το διάλογο μαζί μας, με την κοινωνία, με τις εξελίξεις και τέλος τον τελευταίο αιώνα και με την επιστήμη. Σημαντικός εκπρόσωπος της δεύτερης σχολής σκέψης, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος είχε πει σε μία δήλωσή του, στην ιστορική συνάντηση, λέει, χριστιανισμού με την αρχαιοελληνική σκέψη στην αρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι πατέρες κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Στην τρίτη χιλιετία, καλούμαστε να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Στη θέση της γνωστής προτροπής της δεκαετίας του 30, του 1930, πίσω στους πατέρες, προτιμώ, λέει ο ίδιος, το εμπρός με το πνεύμα των πατέρων, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που αδιάκοπα υπήρξε οδηγός των πατέρων. Θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε αυτή την διπλή οπτική, ναι, της θεολογίας.
2: Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα και θα επιχειρήσω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις. Αλλά πρώτα θέλω να απενοχοποιήσω τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και μετά να τον ξανά ενοχοποιήσω.
1: Όπως νομίζετε.
2: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη όταν σπούδαζε για το δακτορικό του στο Χάρβαρντ. Και βεβαίως εκεί δίδασκε ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ιστορικός, πατρολόγος της θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη. Και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη είναι αυτός που εξέφρασε την ανάγκη να επιστρέψει η ορθόδοξη θεολογία της εποχής του, η οποία ήταν ακόμα εχμάλωτη στη δυτική θεολογία. Η θεολογία που βγήκε μέσα από την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και η θεολογία που βγήκε στη Ρωσία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα και η θεολογία και των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, της ορθόδοξης, σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης στους νεωτερικούς χρόνους, συνέχισε και τον 19ο και τον 20ο αιώνα να επηρεάζεται από τη δυτική σκέψη. Δηλαδή είχε απολέσει, όπως έλεγε ο Φλωρόφσκι, το φρόνημα των πατέρων. Η στημένη ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως γερμανοτραφής, ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως στα γερμανικά πανεπιστήμια, με μία καθυστέρηση κάποιων ετών εισάγονταν στην Ελλάδα.
1: Γιατί αυτό?
2: Διότι οι καθηγητές σπούδαζαν στην Αλλοδαπή και μετέφεραν μοτίβα σκέψης, γνωστικά αντικείμενα, οργάνωση των σπουδών, των κλάδων κτλ. Που ομολογιακά μεν φαινόταν ότι ορθόδοξη είναι η σχολή, αλλά πολλές φορές μέσα από τα περιεχόμενα παρισέφερε αυτό που λέμε δυτικό πνεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν έγινε ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας στην Αθήνα, το 1936, με τη συμμετοχή και του Φλωρόφσκι και του δικού μας μεγάλου Αλβιζάτου και άλλων, όπως του Καρμύρη κτλ., μία τάση ήταν να δούμε τι είδους επιδράσεις είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες, σχεδόν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι αυτή την εποχή. Έγινε λόγος για την περίφημη Βαβυλώνια αιχμαλωσία της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δύση και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επανασυνδέσουμε το τώρα με τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ο Φλωρόφσκι είχε δίκιο να το υπερασπίζεται αυτό, διότι ο Δρόσος ήξερε ότι και στη Ρωσία, εκτός από όλα αυτά τα στοιχεία που είχε επιβάλει ως μεταρρυθμίσεις ο Μέγας Πέτρος και η κατοπινή τσάρη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση, και έβλεπε ότι διαμορφώνεται ένα άλλο πνεύμα ρώσικης Ορθοδοξίας, η οποία αντίληψη αυτή δεν πατάει στους Έλληνες πατέρες και στην κληρονομιά των Ελλήνων πατέρων, αλλά πιο πολύ ερωτοτροπεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, με τον Έγελο, με τον Καντ, με το ρομαντισμό τον γερμανικό, και είναι το περίφημο ρεύμα της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Και έλεγε ο Φλωρόφσκι, ως Ρώσος, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Άρα λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι απλώς ένας μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πρόλαβα και άκουσα μαθήματα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη ως φοιτητής στη Λογική Σχολή. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν υπέροχος δάσκαλος, παρότι τα ελληνικά του ήταν ελληνοαμερικάνικα. Όταν είχε κέφι και μεράκι, έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο Άριος και εσείς θα είσαστε οι Ορθόδοξοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και κάναμε μια εξαιρετική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Και φυσικά ο Άριος μας τάπωνε συνεχώς. Ήτανε οξύνους και αυτό το είχε παραδεχτεί και ο Φλωρόφσκι, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης επίσης έλεγε, ερμηνεύοντας ας πούμε την πατερική σκέψη διαχρονικά, κάτι που θα σας αρέσει εσάς, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι μία θετική επιστήμη.
1: Το έλεγε αυτό.
2: Δεν είναι δηλαδή μία θεωρητική επιστήμη. Είναι μία θετική επιστήμη και έχει και μία θεραπευτική, θεραπεύει τον άνθρωπο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με τη λειτουργία της ιατρικής. Mm-hmm. Όπως η ιατρική θεραπεύει νοσήματα του σώματος κτλ., έτσι η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως βιώματος, ως εμπειρίας, ως ζωής, αποκαθιστά τον άνθρωπο στην ολότητά του, τον καθιστά ενιαίο, ολόκληρο, όχι κομματιασμένο. Και αυτό που τον καθιστά ολόκληρο είναι η σχέση του με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Είναι η αποκατάσταση του κατ' εικόνα κτλ. Άρα, ο Ρωμανίδης ήταν εμπειρικός για δύο λόγους. Και εξαιτίας του πώς, του τρόπου που έβλεπε τους πατέρες, σαν μια, ας πούμε, μέθοδος αποκατάστασης της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και όταν λέω της πνευματικής, δεν εννοώ απλώς κάποιος αν είναι, ας πούμε, ανισόρροπος, έτσι, να συνέλθει, αλλά αυτό που είναι στον πυρήνα του άνθρωπος ως όν πνευματικό, να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κουβαλούσε και έναν εμπειρισμό αμερικάνικης όμως προέλευσης και κοπής.
1: Προτεσταντική λογική.
2: Θα έλεγα, ύστερα από πολλά χρόνια, έτσι, μελέτης των έργων του, των θέσεών του κτλ., ότι μολονότι ο ίδιος έφυγε από την Αμερική για να έρθει σε ένα περιβάλλον ορθόδοξο, μολονότι έκανε μια διατριβή, έκπληξη για την ορθόδοξη θεολογία, το προπατορικό αμάρτημα. Θα μπορούσε κανείς να πει σωστά ότι όντως η θεολογία στην Ελλάδα χωρίζεται στην εποχή πριν την εμφάνιση αυτής της διατριβής, το 56-57 και μετά, διότι σήμανε ακριβώς ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία στρέφεται προς τις πηγές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας και δεν παίρνει έτοιμα τσιτάτα από την δυτική θεολογική παράδοση. Και επίσης και ότι διαλέγεται με τη δυτική θεολογική παράδοση, έτσι, δεν κατεβάζει τα στόρια. Αυτό συνέβη με τον Ρωμανίδη, αλλά συνέβη συνάμα και κάτι άλλο. Ο Ρωμανίδης, επειδή είχε αυτή την εμπειρία του αμερικάνικου θετικιστικού πνεύματος, ήθελε αυτός ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της ορθόδοξης θεολογίας, αλήθειας, λατρείας, ζωής, να μεταμορφώνεται και να έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ένας καλός Προτεστάντης, ο οποίος αναγεννάται, λέει «Γνώρισε τον Ιησού Χριστός προσωπικό μου σωτήρα και λυτρωτή και πλέον αισθάνομαι τα σημάδια της χάριτος πάνω μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν βιοπραγώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, είμαι πια ένας καλός ηθικά άνθρωπος, αυτό είναι, αλληλούια». Στο Ρωμανίδη, αυτό το πράγμα μετασχηματίστηκε μέσα από τους δρόμους της ασκητικής, νηπτικοησυχαστικής πορείας στην πνευματική ζωή, όπου κάπως συστηματοποίησε τα λεγόμενα στάδια της πνευματικής τελείωσης, όπου ας πούμε η κάθαρση είναι το πρώτο, η έλεμψη είναι το δεύτερο και η θέωση είναι το τρίτο. Οπότε όλα αυτά άρχισε να τα βλέπει μέσα από το φακό αυτών των τριών σταδίων. Αλλά αυτά τα τρία στάδια δεν αυτονομούνται. Στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνδέονται, προσέξτε, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα τρία βασικά, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη. Οπότε αν κάνουμε αυτές τις τριάδες, κάθαρση, έλαμψη, φωτισμός, βάπτισμα, χρήσμα, ιεροσύνη, δηλαδή επιτέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και προσθέσουμε και μια τρίτη τριάδα που είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, καταλαβαίνουμε ότι η μυστική θεολογία συνδέεται άρρηκτα με την ιεραρχία, την επίγεια ιεραρχία, δηλαδή με τη δομή της Εκκλησίας, με τους θεσμούς της Εκκλησίας, και ότι το χάρισμα έρχεται και αγγίζει τις δομές, το θεσμό, και δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ή η σύγκρουση θεσμού και χαρίσματος που παρατηρείται στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς. Εκεί ίσως πρέπει αυτά να τα συζητήσει η σημερινή θεολογία και να φωτίσει ενδεχομένως κάποιες σκιές στη σκέψη τη θεολογική του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάπου εγώ λάθος, νομίζω είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όχι έλαμψη και φωτισμός, σωστά.
2: Έλαμψη είναι φωτισμός.
1: Ναι, άρα κάθαρση, ναι. Φωτισμός και θέωση ή έλαμψη και θέωση.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Η θεολογία έχει μία ιστορία χιλιετιών. Έχει περάσει πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες και πολιτικές και στρατιωτικές και κοινωνικές. Αυτό πολλές φορές την έκλεισε στον εαυτό της. Πολλές φορές χρειάστηκε να υπεραμεινθεί, να χτυπήσει αιρέσεις, να ξεκαθαρίσει τη θέση της, και ανά τους αιώνες θεώρησε ότι είναι καλό να μην αλλάζει εύκολα.
2: Είναι το στοιχείο της παράδοσης.
1: Το στοιχείο της παράδοσης, το οποίο δεν αλλάζει
2: εύκολα. Είναι λίγο συντηρητικό, έτσι. Μας φαίνεται συντηρητικό.
1: Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που τα πράγματα αλλάζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Κάποτε άλλαζε, πιθανόν ερχόταν ένα νέο ρεύμα, νέο κύμα στην κοινωνία. Μπορεί να έπαιρνε 50-100 χρόνια για να το χωνέψει η κοινωνία και να το δει. Πλέον αυτά μπορεί να γίνονται και σε δεκαετίες. Σε λίγες δεκαετίες ή μία δεκαετία. Η τεχνολογία έχει μπει επίσης στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς τα πράγματα, τις συνθήκες, ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλάζει τη φιλοσοφία μας, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας, αλλάζει τον κόσμο. Οι αλλαγές πολλές φορές υπάρχει παράπονο από πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία ότι δεν τις προλαβαίνουν. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο να διατηρήσει μία λογική αργά βαδίζει ο Χριστός, ότι έχει το χρόνο της, χρειάζονται να οριμάσουν πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις, αν χρειαστούν αλλαγές. Πολλές φυσικά, αν είναι βαθιές δογματικές αλλαγές, θα χρειαστούν σύνοδοι, οικουμενική σύνοδο κτλ. Έχει τις διαδικασίες της και η Εκκλησία και η Θεολογία. Αντίστοιχα όμως πρέπει να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Και οι νέοι και ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης ζητά από την Εκκλησία ένα λόγο. Ζητά από την Εκκλησία μία ανταπόκριση, μία θέση. Αν η Εκκλησία πολλές φορές παίρνει δεκαετίες, ίσως και πολλές δεκαετίες, να απαντήσει και να ανταποκριθεί, πολλοί λένε ότι χάνονται ψυχές, πολλοί λένε ότι χάνονται άνθρωποι, πολλοί λένε ότι θεωρούν αυτή τη διαδικασία τόσο αργή που πλέον δεν είναι αποτελεσματική. Αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τη Θεολογία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή στο πού θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και προπαντός και σε ποια σημεία. Ποια σημεία θα κρατηθούν ως δογματικά απαράβατα και ποια σημεία είναι υποσυζήτηση και ανοιχτά στο διάλογο, στο να τα διαχειριστεί η Εκκλησία με την τωρινή πραγματικότητα και με την κοινωνία.
2: Ωραία. Τι μπορώ να σχολιάσω εγώ σε όλη αυτή τη δέσμη των θεμάτων που έχετε καταθέσει. Καταρχήν, η πατερική θεολογία είναι μία θεολογία διαλόγου της Εκκλησίας με μία συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, περίπου ολοκληρώνεται με τη Βυζαντινή περίοδο για την Ανατολή και ενδεχομένως με το σχολαστικισμό στη Δύση. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Ορθόδοξη θεολογία και εκεί θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το αίτημα επιστροφής στους πατέρες δεν ήταν ένα αίτημα το οποίο ήθελε να μας πισωγυρίσει σε μία παράδοση κλειστή. Ίσα-ίσα η Εκκλησία είναι πατερική, όπως είναι αποστολική, όπως είναι ευαγγελική, με την έννοια ότι διαρκώς έχει πατέρες. Έχει πατέρες και σήμερα και στην εποχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μία, ας πούμε, επιστροφή σε μία ιδεώδη εξειδανικευμένη κατάσταση, οπότε θα μπούμε εμείς σε μία χρονοκάψουλα και θα επιστρέψουμε στην κατασκευή ενός συντελεσμένου όλου που έγινε περίπου στο Βυζάντιο και θα αρνηθούμε τον κόσμο το σημερινό, την εξέλιξή του, τις μεγάλες αλλαγές, τα μεγάλα του προβλήματα. Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και πορεύεται προς τη Βασιλεία και ο σκοπός της είναι να προσλαμβάνει διαρκώς τον κόσμο, όχι για να τον ερμηνεύσει, όπως μπορεί να κάνει η επιστήμη ή η φιλοσοφία, αλλά για να τον σώσει.
1: Τι σημαίνει να τον σώσει?
2: Να τον σώσει σημαίνει να τον εντάξει σε μία σχέση με τον Χριστό, με το μυστήριο του Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο το κτιστό να μπορέσει να ενδυηθεί την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνος στα έσχατα. Δηλαδή να υπερβεί η κτήση αυτό από το οποίο πάσχει, που είναι η θωρά και ο θάνατος. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έναν παράδεισο επίγειο, όπως οι διάφορες ιδεολογίες, οι ολοκληρωτικές ή μη ολοκληρωτικές ιδεολογίες γενικής ευτυχίας, μαζικής ευτυχίας, αυτές από τις οποίες ο 20ος αιώνας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και αντιτιθέμενες μεταξύ τους ιδεολογίες και συστήματα, τα οποία επηρέασαν και χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Μεγάλη Ρωσία κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η θεολογία πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη προς τον κόσμο. Η διαλεκτική της σχέσης της Εκκλησίας είναι εν το κόσμο και ουκ εκ του κόσμου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε τώρα με το ήθος των πατέρων, με το φρόνημα των πατέρων, με το πνεύμα των πατέρων, να διαλεχθούμε και να ερμηνεύσουμε τη νέα σχέση που πρέπει να έχουμε με τις σύγχρονες συνθήκες, με τις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπου, των κοινωνιών του, να διαλεχθούμε, όπως πολύ σωστά λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, με τις επιστήμες του καιρού μας. Ό,τι έκαναν οι πατέρες στον καιρό τους, αυτό θα το κάνουμε, καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό είναι, κρατούμε το ήθος, το φρόνημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ολοκληρώθηκε και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Η Εκκλησία μέχρι τα έσχατα οφείλει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο για να τον προσλαμβάνει και για να τον μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να δούμε μία συνθετική θεώρηση και αυτού που ήταν ένα αναγκαίο σύνθημα βασικό όμως για την αυτοσυνειδησία μας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι ομιλούμε, πράττουμε και πορευόμαστε, άρα να επανασυνδεθούμε με τη μεγάλη κληρονομιά μας και αυτήν να την ερμηνεύσουμε, να τη μεταφέρουμε και να την επικαιροποιήσουμε στο σήμερα. Και αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο. Αυτό σημαίνει άνοιγμα και νέες συνθέσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες πατέρες μας έδειξαν τον δρόμο και τον τρόπο και τη μέθοδο. Καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους παρά τις αντίξωες συνθήκες της νεωτερικότητας για μας, διότι εμείς 400 και 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι σε έναν ξένο δυνάστη. Ζούσαμε σε έναν μεσαιωνικό προνεωτερικό κόσμο. Η Δύση έκανε άλματα ως προς το άνοιγμα του χρόνου, ως προς την έκρηξη των επιστημών, ως προς τις ανακαλύψεις, ως προς τις εφαρμογές των ανακαλύψεων, ως προς την εκβιομηχάνηση. Έθνης οι Ορθόδοξοι λαοί άρχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το δικό τους. Δηλαδή, από εκεί που ήταν σε έναν προνεωτερικό κόσμο, έπρεπε να ζήσουν στον κόσμο της εκβιομηχάνησης, στον κόσμο, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και τώρα πια, και αυτά τα της νεωτερικότητας φαίνεται ότι τα αφήνουμε πίσω και έχουμε μπει σε μια μετανεωτερική φάση, όπου η βιομηχανική επανάσταση οχριά μπροστά στις ψηφιακές επαναστάσεις, οι οποίες είναι τόσο ραγδαίες και τόσο ανατρεπτικές, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν χρειαζόμαστε έναν αιώνα ή 50 χρόνια ή 10 χρόνια, μπορεί και ένα έτος να φέρει άνω κάτω ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικοινωνίες και να επηρεάζουν επίσης όχι τη γνώση μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στο κλίμα. Έτσι, όλα αυτά είναι η στάση του ανθρώπου της νεωτερικότητας απέναντι στο φυσικό του περιβάλλον. Σήμερα περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον, ενδεχομένως από το να μάθουμε πώς λειτουργεί η φυσική επιστήμη και τι λέει για το α ή για το β, διότι φαίνεται ότι αυτή η απόλυτη εξειδίκευση που επέβαλαν οι επιστήμες από τον 20ο αιώνα και ίσως μετά τον πόλεμο, ολοένα και περισσότερο, ο επιστήμονας δεν έχει πια αυτή την καθολικότητα που είχε σε άλλες εποχές και πλέον εξειδικεύεται σε ένα πολλοστιμόριο της γνώσης και των εφαρμογών αυτής της γνώσης που χρειάζεται την άλλη ειδικότητα για να ολοκληρώσει κάτι. Αυτό όμως είναι μια πολυμερική γνώση του φυσικού κόσμου και προκαλεί στη συνέχεια προβλήματα όταν αυτά έρχονται στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο των κοινωνικών εφαρμογών και αλλάζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Ζούμε λοιπόν εμείς σήμερα σε πόλεις πολυάνθρωπες, σαν μοναξιασμένα υποκείμενα, ζούμε ενδεχομένως με κατάθλιψη, διότι όλη μας η δράση είναι στην εργασία και όταν επιστρέφουμε είμαστε μόνοι. Και όχι μόνοι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά και μόνοι μέσα στην οικογένειά μας. Και μόνοι με την σύζυγο ή τον σύζυγο. Και μόνοι σε σχέση με το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας. Συνεπώς, βλέπετε ότι είμαστε ενώπιον νέων προβλημάτων. Αν λοιπόν η θεολογία και η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταφράσει την εμπειρία της, το ήθος της, στις νέες συνθήκες προκειμένου να μαρτυρήσει και να δείξει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η μαρτυρία η χριστιανική στο σύγχρονο κόσμο, που ραγδαία αλλάζει, και αν το μόνο που έχει να πει είναι τι συνέβαινε τότε, στο παρελθόν, τότε μάλλον δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός την ίδρυσε, να είναι το σώμα του μέσα στην ιστορία. Και ίσως ο Χριστός δεν είναι παρόν μέσα σε αυτή τη λειτουργία που είναι μια λειτουργία παρενθοντολογική που απλώς θέλει να στηρίξει θεσμούς, ιδέες, ιδεολογήματα αλλοτινών χρόνων. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι και σήμερα και αύριο και στα έσχατα Αυτός. Αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί η Εκκλησία, αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί και η θεολογία. Συνεπώς έχουμε χρέος να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής και όχι να μείνουμε άφωνοι και να μας ξεπερνούν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι απλώς επιστημονικές. Είναι κοινωνικές, είναι οικονομικές, πολιτικές. Είναι ανθρωπολογικές. Συνεπώς, βεβαίως, η Εκκλησία και η θεολογία πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Και ήδη βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, θεολόγοι και τοπικές εκκλησίες, οι οποίες με πολύ οργανικό και γόνιμο και λειτουργικό τρόπο μπαίνουν στη νέα εποχή, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνολογίας και άλλες, οι οποίες στέκονται φοβικά απέναντι σε αυτό. Ή ακόμα βλέπουμε ανορθολογικές καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί, αντί να βλέπουν ότι η ιατρική είναι ένας άλλος τρόπος να δοξολογείται ο Θεός, φοβούνται ή συνωμοσιολογούν και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι όπως νομίζουμε απλώς μερικοί ορθόδοξοι φονταμενταλιστές που αρνούνται την ιατρική της επιστήμης.
1: Και όχι μόνο για την ιατρική, ισχύει και για τη βιολογία και
2: βεβαίως,
1: για την κοσμολογία.
2: Βέβαια. Για όλη την γκάμα αυτών των επιστημών που δεν είναι θετικές απλώς, είναι επιστήμες του ανθρώπου. Δηλαδή και η βιολογία και η ιατρική είναι ανθρωπιστικές επιστήμες. Ναι. Και είναι λάθος να χωρίζουμε τις ανθρωπιστικές από τις λεγόμενες θετικές κτλ. Διότι όλες αφορούν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε πιο ολιστικές συνθέσεις και η θεολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Γιατί η θεολογία έχει ένα καθολικό όραμα για τη ζωή του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά θέματα και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις δύσει με τα όπλα του,

μοναξιάς, της οδύνης μα και της ελπίδας που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαραδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι αναψυχής, εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του.

άλλη τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό. Ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Κι αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον, ακουσώ μεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο. Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, «Ιδέ Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ». Τι λέει? «Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί». Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο, «Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής η πίστη σας, η πίστη μας,

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Και υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί.

0: αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομεινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηφα. Το τώρα, μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπι. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε επί τα πολύγη ώρα μόλις. Πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω, εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. «Δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος, εγώ τώρα ζω». Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία. Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος, είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, όπως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Και όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Και όλοι τον άκουγαν και όλοι τον αγαπούσαν. Δεν καμωνόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εν εαυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. και ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακής Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. «Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Η σεκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβιαν του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και βεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία, Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητου, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς, τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολύ εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέμισή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα το Θεό. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο. Όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση, πατρός Γεράσιμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γεράσιμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και 2 Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους 2 Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν 2 κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι 2 τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο, αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των 2 ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γεράσιμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς στο κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες?» με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείτε που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα Σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γεράσιμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, όπου εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο?» «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Εξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε ευωδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει. Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας, που ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια αυτός ήταν, αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί, αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές-στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη, μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η ευτυχία με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Εννοεί, μείναμε εννοεί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δυο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας. Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος. πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κίνηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

χάριν και σκέπτης τιμίας και Παναγκυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρούν, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Αθανασίου Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής, το δοξαστικό της λυτής της εορτής του Νεοφύτου του Μεγαλομάρτυρος, σε ηχοπλάγιο του πρώτου, δεύτε φιλέορτη πάντες. Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, σε ηχογράφηση από τον Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound Studio το Φεβρουάριο του 1988.

Από τη φωνή του Διακοδιονύση Φυρφυρή και πάλι θα ακούσουμε σε σύντομο μέλος το δοξαστικό «Προγονική Νευσέβιαν» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Είναι το δοξαστικό εις των στίχων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Βαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης και Αδάς, Σίγμα Σάουντ, το Φεβρουάριο του 1988.

τελευταίο δοξαστικό από τον Ιάκωβο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για τον μεγάλο μάρτυρα Νεόφυτο είναι αυτό για τους ένους της ημέρας σε ηχοπλάγιο του πρώτου, την Ιν Πανηγύρη. Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή, Ισοκρατούν, η Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε ηχογράφηση που έγινε από το Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound το Φεβρουάριο του 1988.

Στη συνέχεια, το δοξαστικό του Εσπερινού, τις ερωτήσεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, η γρήγορος γλώσσα σου, τονισμένο σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ισοκρατούν Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, ηχογράφηση Γιάννης και Αδάς στο Sigma Sound τον Φεβρουάριο του 1988.

Το τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι σε ήχο τέταρτο στη Χειραρικό από το ΠΑ. Πρόκειται για το δόξο του Εσπερινού, της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, «Ουκέδη σε Χρυσόστομε». Ισοκρατούν και πάλι οι Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, σε ηχογράφηση από τον Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound το Φεβρουάριο του 1988.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Αγιασμένων μοφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν, οι προϋποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, είμαστε περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εν τω μεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιερούτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολλοί με βοήθησαν. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολλή έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα καρούλια, φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχα μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους και τους έβλεπα σαν αγγέλους. Και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα καρούλια, τα φρικτά καρούλια όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή. Και ήταν εκεί η μοναχή ασκητική, απλά ντυμένη, σιωπηλή, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στον δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές και τον πατέρα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο. Με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο γέρο Καλίνικος, μαθητής του γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του γέροντος Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν. Ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐκι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον Άρσενα. Λέει, ναι, αλλά ο γέροντας μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω, γιατί μην έχει τίποτα.

0: Και μπήκαν μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια. Εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί, δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια, μπήκαμε μέσα. Εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ του Κατανακαίου, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά. Από πού είστε παιδιά? Από τη Θεσσαλονίκη, γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Ήρθατε να πάρουμε την ευχή σας. Χάσατε τον κόπο σας, λέει ο γέροντας. Ήθελε να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει. Τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες. Λέει, κουραμπιέδες στα κατουνάκια? Πού ήρθατε νομίζετε? Στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του κριτού. Τέλος πάντων, πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλησε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, το φίλησα και μόλις το φίλησε το χέρι του μου λέει, «Χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω, «Θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα και θα ακούσουν και οι άλλοι και αλλοί μόνο μου». Με κοίταζε έτσι καλά, καλά, καλά, με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει, «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω, «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Λέω, «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω. Πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, κάνει το χέρι έτσι, μου λέει, «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με μένα βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο πατακτικός στον πατήριο Σιβ. Και λέει, «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό?» Και λέει, «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μα λέει, «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι σπερινό θα κάνουμε?» Λέει, «Μια ώρα κομποσχίνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχίνη, σας μια ώρα κομποσχίνη». Εμένα μου λέει, «Εσύ, Διάκο, έχεις κομποσχίνη?» Λέω, «Ναι, γέροντα, έχω». Λέει, «Πούντο?» Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 πεντάρικο κομποσχίνη, μικρό τόσο που ήταν. Λέω, «Ορίστε». Λέει, «Τι είναι αυτό κομποσχίνη αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό». Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχίνη δικό του. Μου λέει, «Να λες μια ώρα την ευχή». Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε, ο Θεός.
1: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
0: Και στα πεζούλια, να κάτσε ο καθένας όπου ήθελε.
1: Εκτός του κελιού πάντως.
0: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει, «Παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου, γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε? Δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε». Πράγματι, πήγαμε στους στομάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει, όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού, γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους στομάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που τον ρώτησε, «Γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό που μου δώσαν, κάτι ποτό?» «Δεν το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν?» Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν και στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα.

0: Λέω, δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά. Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει, μα δεν ξέρεις, διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα. Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες πόσο ωραία ήταν όλα, όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος, απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά. Γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρι να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρί τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στο καθίστου που υπάρχει και στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι, είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δεν σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά μου ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα μείνω εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Είσαι κατά καντιλάκια σαν που ανάβανε, έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει, «Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι Χριστός ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί». Και έφυγε. Του είπα ευχαριστώ πάτερ, χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά όταν έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω, μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτούς τους άνθρωπους. Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός, που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά παθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα, αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροτονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω, γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο γέρο Γαβρίλ χαμογέλασε, μου λέει, δεν πειράζει διάκο, παιδί μου. Αυτά είναι του ψευματοδικείου. Δεν ήξερα τι είναι ψευματοδικείο εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λάθος. Και χάρηκα. Και με πήρε ο γέρο Γαβρίλ, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό. Με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει, είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο. Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι με έδωσε μεγάλη σημασία.
1: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά.
0: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα πήγαμε Καρίες. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαΐδα. Ήταν η Θηβαΐδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια, τα τρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα, λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί, πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου και περίμενα να πούν τους λογισμούς στους εξωτερικούς. Τι κάνω αυτό, λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμούς. Μα τι είναι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος, δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ, μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει, κάνεις μετάνοιες. Λέω, βέβαια κάνω. Λέει, πώς, λέω 25. Λέει, 25 μετάνοιες και είσαι και διάκος. Λέω, πώς να κάνω. Μου λέει, 500 τουλάχιστον. Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω 500 μετάνοιες την ημέρα. Λέει την ημέρα, κάθε βράδυ. Λέω κι εγώ εντάξει. Θα ακουσώ μεθά σου και πάλι. Λέω θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν το απάντησα. Μου είπε κι άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα, ας πούμε. Έτσι, κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε μου λέει, Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι. Δεν ξέρω, γέροντα. Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο γέρο Χαράλαμπος του Μπουραζερίου.
1: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως.
0: Όχι. Δεν
1: ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
0: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
1: Ούτε όσο ο Ιωσήφ, γέροντας Ιωσήφ.
0: Άκουστα, έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
1: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
0: Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από χαρά, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει. Έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας. Και ήταν όλοι αμήλυτοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον. Ήταν φρίκι. Λέω πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω ήταν, δεν ξέρω.
1: Φιλοθέο γέροντας.
0: Φιλοθέο γέροντας, φιλοθεή. Μπαίναμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχτηκα σαν Θεό. Τα βλέπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα. Πήρα ευλογία.
1: Δεν το ξέρατε.
0: Όχι. Άκουγα γι' αυτό για να πατερεφρέ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε παιδάκι μου καλό. Από πού είσαι, λέω από την Κύπρο γέροντα. Α, από την Κύπρο λέει. Λέω ναι, από την Κύπρο. Τίποτα άλλο. Λέω θέλω να εξομολογηθώ, λέει εδώ μετά. Στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού, στο μεταξύ μου έκανε πολύ εντύπωση προηγουμένως ότι όποιο ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, πάτε, τι ώρα είναι ο Σπερινός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
1: Τι γίνεται εδώ, λέτε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ, τι πάθανε αυτοί. Πάντω άκουγε την ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
1: Εσείς ξανακούσατε όμως για την ευχή?
0: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Μου έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, λέω πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέους. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
1: Το Φιλοθέου.
0: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στον Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμποσα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ήταν μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδερφούς του, για τον Παπαχαράλαμπο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει τον είδες τον γέροντα Ιωσήφ? Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθη, και έχει γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγα ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένα, συγχωρέστε με πατέρες, έκανα αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρες, γέλασα αφρόνο.
1: Δημοσίως δηλαδή.
0: Δημοσίως.
1: Ακουγόντουσαν αυτά.
0: Βέβαια, τα έλεγαν εκφόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέω ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα. Διάβαζε έναν άγνωσμα εκεί από το Ευεργετινό. Πολύ έτσι καλοκαιρικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα. Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία, δεν μπορούσα να σκεφτώ καθόλου.
1: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένα τρόπο να μείνετε τελικά.
0: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε την άλλη μέρα, φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους συμφοιτητές μου που έλεγαν για αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγίου. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκήνι, το κομποσκήνι το δικό μου, και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω ότι ποιος είναι, ξέρω κάτι είπε ο Γέροντας, και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να έρθει να μας ανοίξει. Όταν τον είδα, και γι' αυτόν έχασα πάσαν ιδέα, ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός. Φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη. Μου φαίνονταν πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε μια μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι. Μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα, ασκητικότατα. Και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα τα οποία για μένα δεν φαίνονταν πνευματικά. Ξέρει διάφορε ιστορίε. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν. Στο Σταυροβούνιο Γέροντα δεν γελά, δεν μιλά. Αυτό μιλούσε, γελούσε. Μας έδινε συνέχεια γλυκά να τρώμε, μένα μετάζε συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου, το πω κάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονε φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες που τους σήκωσαν τη σκεπή πάνω και τον, για τον φοβερή σου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σχεστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα κάνει αυτό το πράγμα, λέω, αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι διάκο, έτσι δεν είναι. Και όλα μια γέροντα έτσι είναι. Και έλεγα από μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτή ήταν η συνέχεια στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που φουγιαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, είναι, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια. Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θέλεις να τα δεις. Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα. Μου λέει, εδώ τα έχω. Θέλει στην καρδιά μου. Ο μαγείς πνευματικός θα έρθει να σου τα δείξω με τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
1: Άλλη απογοήτευση πάλι.
0: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκύνησαμε στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω, γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, γέροντα, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και ευωδία σε όλο τον τόπο. Τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδία. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει, πάτε τώρα. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
1: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση? Πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχομαι. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέω, ρε, γιατί τρέχομαι? Μου λέει, δεν ξέρω. Λέει εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε? Λέει, ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και θα αργήσετε. Τέλος πάντων, μείναμε το βράδυ εκεί. Και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
4: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
3: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη η ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
4: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα, και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους, και είναι και το βασικό σας ερώτημα, πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
3: Οι ίδιοι.
4: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω και προσπαθώ να κάνω πράγματα, να, και όλο και περισσότερο, και δεν είμαι ευχαριστημένος, και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Άρα θέματα τι γίνεται? Ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια?
3: Πιστεύετε ότι
4: περνάει καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του? Περνάνε τα παιδιά καλά μέσα στην οικογένειά τους? Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος, ας πούμε, τον κορονοϊό, και στην αρχή, ας πούμε, ότι για αυτούς, ας πούμε, τα πράγματα έπρεπε να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν, και βεβαίως και να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των ορίμων με τους γονείς τους?
3: Ναι.
4: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι, ας το πω έτσι, στη γεροντική ηλικία, μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία? Υπάρχει πραγματικός σεβασμός? Υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία? Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό, όπως παλιά ή σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός? Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα? Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη, ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων?
3: Ναι.
4: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή, και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία? Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα, ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν, και απαγοητευμένοι φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους, ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
3: Ναι.
4: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια?
3: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια? Βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια ανασκόπηση...
4: Εμείς τα φέρνουμε.
3: Συμφωνώ.
4: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα,
3: ας δούμε τον ιό
4: και να
3: τολμήσουμε
4: να τα σκεφτούμε.
3: Ας το δούμε.
4: Ακριβώς.
3: Ας το δούμε.
4: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
3: Πού καταλήγεται? Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο? Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας και έχουμε μια ευκαιρία να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε?
4: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και έτσι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε? Είναι ένας θετικός τρόπος, όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον?
3: Βλέπετε όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
4: Νομίζω πρόβλημα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
3: Πάντως,
4: κάθε εμπόδιο για καλό, ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι Τάξε. Μεγάλο εμπόδιο αυτό.
3: Αναμφίβομαι.
4: Αλλά από την άλλη όμως, και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
3: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος. Υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός. Είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια, είτε ως ψυχοθεραπευτές, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι. Βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
4: Η απειλή.
3: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
4: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
3: Πιστεύετε ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τη βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή. Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
4: Το είπαμε, το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι ωριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά, πώς θα το περάσουν στη νέα γενιά, ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
3: Ναι, ναι.
4: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω τώρα τι θέλει να μου πει αυτός. Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει τι, αν ξέρω κάτι. Είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
3: έχετε
4: το μάθεις,
3: δίκιο, έχετε δίκιο, έτσι.
4: Δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
3: Ναι.
4: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα.
3: Ναι. Ναι.
4: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
3: Θέλετε λίγο.
4: Σαφώς και θα έχω, για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλας μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα, την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
3: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
4: Ενεργητική ακρόαση.
3: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
4: Σαφώς.
3: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
4: Πολύ σημαντικό αυτό. Άγρια. Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
3: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτόν τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. και σας καλώ να το πάρετε κι εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό, δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα, εγώ το πηγαίνω στο συνέστημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο. Εγώ βλέπω οργή να βγαίνει.
4: Και πίσω από την οργή.
3: Τι να διαβάσουμε πίσω από αυτό.
4: Εγώ λέω το εξής και το έλεγα και σε μία συζήτηση τις προάλλες. Ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα στους αυτούς οι οποίοι έχουν μία γνώμη ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, μια και το πάτε. Και το θέμα, πολύ επίκαιρο, ή σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε για τον ΑΒ λόγο. Και οι δύο από κάτω έχουν κοινά συναισθήματα. Αυτό είναι ένα συνθετικό μοντέλο. Εκεί που βάζουμε διληματικά διαφορές
3: ή ο ένας ή ο άλλος έχει δίκιο 100%,
4: ακριβώς, εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι, όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση, είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
3: Ναι.
4: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
3: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συνέστημα.
4: Βεβαίως. Το συνέστημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
3: είναι,
4: το
3: είναι
4: θέμα
3: αυτό που λέτε,
4: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναισθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναισθημά τους.
3: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συνέστημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
4: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
3: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδέστηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
4: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
3: Και απαιτήσεις πολλές.
4: Βέβαια. Και υπάρχει μια απέτηση από τα παιδιά η οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
3: Α, μα αυτό είναι.
4: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
3: Μπορούν
4: για αυτό που είμαι,
3: όχι
4: για αυτό που θα κάνω.
3: Ή αυτό που
4: ο ναρκισσισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές, βεβαίως. Βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν, δηλαδή να ανεβάζουν τον πήγη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
3: δημιουργία,
4: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
3: Όλα αυτά
4: να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, πολλές. Σταθρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και ένα που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
3: Ναι. Νομίζω...
4: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισσισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση, που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
3: ναι,
4: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισσισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του. Αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
3: ναι, ναι, ναι,
4: και την καλή παρακολούθηση.
3: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στη λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθ' υπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει να είναι ανθεκτικό στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολέτη.
4: Να συμπληρώσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
4: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
3: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
4: Αυτά τα παιδιά,
3: συμφωνώ,
4: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπερογωτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
3: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
4: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
3: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό που θα μπορούσαμε να
4: είναι πολύ ωραίο θέμα και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι
4: πολύ ωραία σύνθεση.
3: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των

Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμών ως τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών πορεύσαν εκ δυνάμεις εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλές υπερχιλιάδας, ξελεξάμου παρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, εκείνη με σκηνό μας συναμαρτωλών, ότι ένιος και ανήθεια

0: άνθρωπο σου ελπίζουν, Επισέ. Ευδόξες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία, Ιακώ. Αφήκαστε συνομία στο λόγο σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέβασες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημού και απόστρεψαν το θυμό σου αθυμών. Μίστος αιώνας οργιστής ημίν, διατενείς την οργή σου που γεννάσεις γεννάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός εφρονθήσετε επί σύ. Δείξον ημί Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσιν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς το φοβουμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώς εδόξανε τη γη ημών. Έλλειος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσ' Χριστότητα και γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται πισέ. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξω μόνη την ημέρα. Έφρανα την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και πήγης και πολυέλαιος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω την επικουσάς μου. Ουκέστη νομιώς εν θέης Κύριε και ουκέστη κατά έργα σου. Πάντα τα έθνουσα επί σας, σήκουσε και προσκυνήσου συνενοποιώς σου Κύριε και δοξάζωσε το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράλληλα επανέστησαν επ' εμέ και συνόγοι κρατεώνες ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρ μου και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λύσον με έδωσε το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτωσαν οι μισούντες μου και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς με.
1: Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες μου και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρία νημών. Ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ευδόξες αρχή ανερθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και αγύρε τους τεθνεώτας εν τη εδόξα αναστάση αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος

0: μήνες, αγαπέ, ο θανάτου το θάνατος κυλεύσας και για συνδείξεις ο Θεός. Ημί παρήδησος έπλεσες τη χειρή σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τεκούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των ικαπημένων υπό σου, και δι Ισαάκ τον δούλο σου, και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηθες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίεσαι τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένο, σοι Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εγενετής, εν μετανία κραυγάζον σοι τον ασκότη το φως το υπέρ λαμβρών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητες εντέξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα συγχάσιμον αγίασον, τα σώματα άφμισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σένειας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως, εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σαν μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμίζεις επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς. Εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενους το ευγνώμων Χριστή, την εις τον παράδεισο να το ποιήσας είσοδον και θανάτω τον θάνατον όλα σας, η λάστητη ημήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτω μεν γάρ και ενομίσαμεν κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν τη στελή μας των καρδιών ημών. Αλεγετεύουμεν την συνανίκας των αγαθότητα. Πείσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το δικημένο χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν τη σώμεθα, και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τη εις ακολούθοντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αήχη του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσου αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ποτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης σου σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον ονεθεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουσι του αεροδιού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όρητε υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότους και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπνας σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από

0: τον Ιξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε το ελέη σου παιδεύσεις με. Όταν βέλησον επάγησάν με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, ουκ αισθνίασεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ αισθνίριγεν της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερέ την κεφαλήν μου, συμφορτήρων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκετροπάζουν πορευόμενο, ότι εψώε με πλήστην εμπεγμάτων και ουκ αισθνίασε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο ριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει, η καρδία μου εταράφθη, εγκατέλειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν. Και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κλικών και ως άλλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού σου, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπεσα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδες με πεμέ μεγαλωριμόνησεν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθροί μου ζώος και κρατέονται πέρα με και πληθύνθησεν εμισούντες με αδίκως, ή ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επέ μου, πρόσχει στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μία μαρτάνει με γλώσση μου, εθέμην το στοματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και σύγησε εξ αγαθών και το άλγημά μου ανακαινίσθη, εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυτίσετε πυρ, ελάλησε εν γλώσση μου, γνώρισον με, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμό των ημερών μου, τι σε στήν αγνώ, τι ύστερο εγώ, ειδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου, και η υπόστασή μου σου δεν ενωπιών σου πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Με τη γενικόνη διαπορεύεται άνθρωπος πλημάτην ταράσσεται, θησαυρίζει και ουγγινός και την συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου, χει ο Κύριος και η υπόστασή μου παρά σου εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με όγιδος άφρονη εδωκάς με, κοφώθην και οπλήξα το στόμα μου τη σύ επίησας. Απόστησο να πεμού τα σμαστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσες άνθρωπον και εξέτηξες οράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσσεται πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρκος εγώ ημί, παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μοίρα να ψήξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινε τον Κύριον και προσέσχε μη. Και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος. Και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ανέβαλε στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού. Και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, Κύριε Θεός μου. Τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου κέστην τις ομοιωθείς σε τέση. Απήγγυλα και ελάγησε, πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησαν, σώμα δέκα τυρτήσομοι. Ολοκαυτώματα και πυριαμαρτία σου και ζήτησα. Τότε είπων, ειδού είχον κεφαλίδι βιβλίου και έγραπτε περί εμού. Του ποιήσε το θέλημά σου, ο Θεός μου, ηβουλήθην και τον νόμον σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμεν δικαιοσύνη, εκκλησία μεγάλη, δού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε, εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου κέκρυψε την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Ούκ έκρυψε το ελαιό σου και την αλήθειά σου από συναγωγή πολύ. Εσύ δε κύριε μη μακρύνει σου εκτιρμού σου απ' εμού. Το έλεος σου και αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβητό μου, ότι περιέσχον με κακά ονουκα εις την αριθμός. Κατέλαβόν με ανομία μου και όπου δινήθην του βλέπουν, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίγα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκησον Κύριε του λύσαστέ με, Κύριε στο βοηθήσι με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα εις δούντες την ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήσαν οι τέλοντες μη κακά. Κομισάσουσαν παρακρίμα εσχήν αυτών, λέγοντες με έβγε, έβγε. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτωσαν επίσης οι πάντες ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαληθείς ο Κύριος, η αγαπώντας σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίγνεις, Κύριος φροντί μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάριος Σημειών επιτοχών και παίγνητα εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξει αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσει αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρα σε θρόνο αυτού. Κύριος βοηθήσει αυτό, επικλίνησε ο δίνης αυτού, όλη την γη την αυτού έστρεψε εν τη αρρωστή αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ήγεσε την ψυχή μου ότι ημαρτών, σοι εχθροί μου υπον κακάμι, πότε αποθανείται και πωλείται το όνομα αυτού. Και εισεπορεύεται του ειδήνμα την ελάγη καρδία αυτού, συνήγαγε νομίαν εαυτό, εξεπορεύεται έξω και ελάγει επί το αυτού. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζουν το κακάμι, λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού. Μη ο κοιμόμενος σου έχει προστήσει του αναστήνε, και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήλπισα. Ο αισθείον άρτος μου εμεγάλην επ' εμέ πτεργισμόν, σύ δε Κύριε ελέησόν με και αναστησόν με, και ανταποδώσω αυτής, εν τούτο έγνοτε θελικάς με, ότι μη επιθαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε αδία την ακακία να αντελάβουν και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλεγχος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου, είμαι άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες Θεέ με καθεκά στην ημέρα, πού εστιν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστην και εξέχει επ' εμέ την ψυχή μου, ότι διαλέξω με τόπο σκηνή θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μισθήσω μέση αγγίση ορδάνου και αρμονή με από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Η μέρα σε εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και η νυχτός οδεί αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό αντιλήπτωρ μου, η δια τι μου επελάθου και να τι σκυτροπάζων πορεύομαι το εκφύλιν των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονειδιζόν με εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκά στην ημέρα, πού εστιν ο Θεός σου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου, εξέθνου σου χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου είναι τι απόσωμε και είναι τι σκυτροπάζουν πορεύομαι το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστηλον το φως σου και την αλήθειά σου αυτά με οδήγησαν και ηγαγών με εις όρος αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσομαι εσύ εν κι η θάρα ο Θεός μου. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και είναι τι συνταράσεις με.
3: Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό ο σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εν τη σωσύνη μόνη ακούσαμεν και οι πατέρες ημών αγγίγκλαν ημίν έργων, ο εργάσου εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχές. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς. Εκάκωσες λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγρα τη ρομφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσαν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησες εν αυτής. Συ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου εντελόμενος σωτηρίας Ιακώβ. Εσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονοματί σου εξουθενώσουμε τους επανισταμένους ημίν. Ούγαρε επί το τόξου με ελπιώ και ηρωμηθέω μου σώσιμε. Έσωσες γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενετησόμεθα όλη την ημέρα και εν το ονοματί σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Γίνηδε απόσω και κατήσχυνας ημάς που εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Απέστευσε ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης διέσπειρας ημάς, απέδειτο λόγω σου ανεκτιμής και όποιον πλήθος εν της ελαλάγμας ημών, έθω ημάς όγκυδος της γήτος ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών, έθω ημάς παραβολήν εν της έθνης, η κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η ντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η σχήνη του προσώπου με κάλυψέ με. Από φωνή σου ογκυδίζοντος και καταλαλούντος, ο προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Τα αυτά πάντα ήλθεν εθιμάς και ούκο πελαθώ μεθά σου και ούκο δικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ούκο απέστης τα οπίσω η καρδέ ημών και ξέκλεινας τα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και άθανά του. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη απετάσσε με χείρα ημών προς Θεών ελότριων. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα αυτός γάργινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα λογίσθημενος πρόβατα σφαγής, εξεγέρθη την ατύπνης Κύριε, ανάστηθη και μία πόση εις τέλους. Είναι τι το προσωπόν σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της φτωχίας ημών και της θλίψεως ημών. Ότι ταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γίνει γαστήρι ημών. Ανάστε Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν το ονοματό σου. Εξηρέψε το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχή τη χάρη σε εγχειλεσί σου, δια τούτο ευλόγησες ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέν σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου, και έντυρον και κατεβοδού και βασίλευε. Έκαιν αληθείας και πρόοδος και δικαιοσύνης, και οδηγήσε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός σου στον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτεως η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σε ανομίαν, δια τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου, απαβάρων ελεφαντίνων εξών εφρανάνσε, θυχατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ου σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρού σου. Και επιθυμήσω ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί κυριό σου και προσκυνήσει αυτό. Και θυγάτην τύρω ενδόρη στο πρόσωπον σου λιτανεύσουσι η πλούση του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Απενευθύσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενευθύσονται εσύ. Απενευθύσονται νεφροσύν και αγαλιάς, εχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου γεννήθησαν οι ιοί σου, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεσι, τες ευρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτο φοβηθισόμεθα εν το ταράστε την γην και μετά τίθεστε όρια εν καρδίας θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, ταράχθησαν τα όρια την κρατεώτη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνωσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσα λευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, εδώ και φωνήν αυτό ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κυρίως το δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε κηρύτε τα έργα του Θεού, άεθε το τέρατε επί της γης, αδενερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξο συντρίψε και συνθλάσσει όπλων και θηρεούς κατακάφησε εν πυρή. Σχολάσετε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσω με τις έθνες, υψωθήσω με τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς κατάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χριστός Ανέστη. Η χθεσινή μέρα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί,
4: ήταν περίλαμπρη και χαρμόσυνη και πανηγυρική. Έμοιαζε με Πάσχα, με Κυριακή, με μεγαλογιορτή και ήτανε απ' όλα. Η Θεόστευτη και εις Απόστολη Μεγάλη Βασιλής και Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη περιέτρεχαν την πατρίδα μας και την Οικουμένη και σκόρπιζαν όπως και τότε που ζούσαν και ακόμη περισσότερο την αγάπη τους, την ευλογία τους, τη φροντίδα τους, τη στοργή τους και πρόσφερα με τη σκέπη και ασφάλεια και κάθε καλό. Κατάλαβαν από νωρίς και ο καθένας την ώρα του το πόσο καλό μας έκανε ο Χριστός και η αιτία του Εκκλησία σε αυτή τη δύσκολη και πεσμένη και ταλέπορη κλάση. Ήταν ακριβώς η αγκαλιά του Χριστού και είναι η Αγία μας Εκκλησία και η Θεία του Ανάστασης αποτελεί εγγύηση και είναι και η δική μας Ανάσταση. Γι' αυτό και είχε χθες και έχει και στη συνέχεια η Αγία μας Εκκλησία τόση χαρά. Και ο λαός μας ο έμφερος και έμπλητος, που ακόμα πιστεύει και ζει τα Θεία, διαισθάνεται αυτή τη μεγαλοσύνη, αυτή την προσφορά, αυτό το υπέροχο μεγαλείο των δύο μεγάλων αυτών αυτοκρατόρων και βασιλέων, των θεοστέρτων και εις Αποστόλων Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένη. Γι' αυτό και όπως είπαμε κι άλλες φορές, βάζει αφιδρώς τα ονόματά τους. Ακόμη και εκείνοι που σήμερα μας κυβερνούν, παρότι έχουν κάποιες δυσκολίες με την πίστη, παρομικές πιστεύω και φαινομενικές, έχουν ακριβώς το όνομα του πρώτου βασιλέως των χριστιανών, του προστάτου των ορθοδόξων αυτοκρατόρων και ηγητών, όπως και ονομάζεται σήμερα, είτε πρόεδροι, είτε οτιδήποτε, δεν πάνε να είναι ηγήτορες και δεν πάνε να είναι οδηγητέ των λαών. Και μάλιστα εδώ, του δικού μας ελληνοορθοδόξου λαού, ο οποίος πιστεύει στα μάτια του και αυτό δεν τον κρατάει. Γιατί διαφορετικά βλέπετε γίνονται έξω και γύρω μας πολλές φορές και μέσα μας τόσα αντιπατικά, τόσα παράτερα, θα το πει να μην πάρει τα βουνά, ή να μας έχει στρίψει, ή να έχουμε πεθάνει από τη λύπη μας. Κι όμως, τίποτα από αυτά σχεδόν δεν συμβαίνει, γιατί μας κρατάει ακόμη το υπόλοιπο της πίστεως και της ευσεβίας, το έχουμε όλοι μα όλοι και εκείνοι που δυσκολεύονται μέσα στα κατάβαθα της υπάρξεώς μας και της ψυχής μας και οδότητός μας. Και αυτά τα κεφάλαια, τα ξόδευτα ακόμα κεφάλαια μας συγκρατούν και μας εφραίνουν και ακόμα μας πρόβουν και μας φέρνουν ξανά και ξανά στην Άγια Εκκλησία και προσκυνούμε το σταυρό του Χριστού και δοξάζουμε την Αγία του Ανάσταση. Πώς και με τι αλήθεια, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι μου αδελφοί, να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας, την Παναγιά μας, την Αφέντρα και όλους τους Αγίους που μας προσφέρουν και συνεχίζουν να μας προσφέρουν αυτό το μέγα καλό της Θείας Δαγίνης, της Θείας Ειρήνης, της Ουρανίου Χαράς και του μεγίστου αυτού και ωραιοτάτου και παραχωρησίνου συναισθήματος την ύπαρξη. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό κάνει καλό και συμφέρει να σκεπτόμεθα και να ανακυκλώνουμε στη μνήμη και στην ψυχή μας τα Θεία Δώρα. Τα Θεία Δώρα του Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας, τη Συμπαράσταση των Αγίων, οι οποίοι είναι όχι πάνω από εμάς, είναι και πάνω από εμάς, αλλά κυρίως και κατεξοχήν είναι ανάμεσά μας. μας περιβάλλουν. Περίπτε ημίν που θα λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος και τους Εβραίους επιστολή. Και είναι τα και βρισκόμεθα όντως ετεσλαμβρότηση των Αγίων. Γι' αυτό και χθες αισθανόμεθα αυτή την ιδιαίτερη χαρά με τη μνήμη των μεγάλων θεοστέρτων και εγκόξων βασιλέων και Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα πει γιατί όλους αυτούς τους τίτλους, γιατί έχει σημασία

0: τον ουρανό, το τίμιο σταυρό φτιαγμένο με άστρα, και κάτω στη βάση του να γράφει «εν τούτο νίκα», «με τούτο να νικάς». Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας έκανε ο προαίρετος επιβόθη και ελαφώθη από τον έρωτα και από τη θέα και από την αγάπη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Και τώρα βλέπω στα κατάβατα της καρδιάς. Στα κατάβατα της καρδιάς. Και του παρουσιάστηκε και ο Χριστός Κυρίου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και μην με κάνετε αυτό σημαία και ράβαλο. Βάλω μπροστά και προχώρα. Και θα νικάς με αυτό τους εχθρούς σου και εχθρούς μου. Και σηκώθηκε και το έκανε σημαία. Είναι η ίδια σημαία εκεί που έχουμε και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι μέχρι σήμερα. Η σημαία που σηκώνουμε, αυτό το ιερό πανί, το ιερό και το άγιο πανί που υψώνουμε κάθε φορά στις παρελάσεις, στα σπίτια μας και έχουμε πάντοτε, οπουδήποτε τιμούμε τη σημαία, αυτό είναι ακριβώς το άβαρο του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή η εντολή του Χριστού. Γι' αυτό και τόση μανία κάποιες χριστιανικής ελληνοφοδόξου σημαίας μας. Άλλοι την καίνε, άλλοι την πατάνε, κάποια κυρία θα την πηθεί, άλλοι διάβασαν την μεσημέρι της Σιβής, μας είναι τουρκική. Λες και η σημαία είναι μη πότη. Μη πότη. Η αυτή τη σημαία μας έπεσαν παλικάρια στους πολέμους. Απορφανίστηκαν οικογένειες και γυναίκες και μανάδες. Βυθίστηκαν στο πένθος αμέτρητες ελληνικές ορθόδοξες οικογένειες.
1: Μα δεν την υπέστηλαν, ούτε την πρόδωκαν, ούτε την άφησαν στα χέρια των απίστων. Και αυτό είναι θυσία. Και όποιος κρατάει τη σημαία με πίστη και αγάπη στο Χριστό και στην πατρίδα, εκείνος είναι χριστιανός. Εκείνος είναι ακόλουθος του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης που τον βρήκε στους Αγίους Τόπους και τον εφανέρωσε. Εκείνος που πέφτει υπερπίστεως και πατρίδος, πάει στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς. Και όσες αμαρτίες και κρίματα κι αν έχει και ποιος δεν έχει άλλωστε, συγχωρούνται και μεταβαίνει στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Εκείνη τη σημαία ύψωσε στις 13 Μαρτίου, 12 ημέρες πριν αρχίσει η επισήμως η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, ύψωσε πρώτη στο νησί των Σπετσών, πρώτη η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, της οποίας πριν λίγο διαβάσαμε τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής αυτής, γιατί σαν σήμερα 22 Μαΐου 1825, καθώς μπήκε στη μέση να χωρίσει τον ετεροθαλή αδελφό της από ένα γιο της που μάλωναν με τα όπλα, καθώς μπήκε στη μέση μια σφαίρα από τους δυο, ήρθε και την άφησε στον τόπο. Ποιος ξέρει γιατί μάλωναν αυτοί? Προφανώς θα είχαν άχτη και τη Λασκαρίνα, διότι εκείνη όλη την αμύθιτη περιουσία της την αφιέρωσε στην πατρίδα και στην πίστη. Και έτσι άδοξα έφυγε η μεγαλύτερη ηρωίδα του 1821. Γι' αυτό κι αν κάποια γυναίκα σήμερα είναι Αντρία, και μακάρι να έχουμε πολλές τέτοιες χρεζόμεθα, αν κάποια γυναίκα είναι ηρωίδα, αν κάποια γυναίκα έχει πυγμή και χτυπάει το χέρι και ακούνε όλοι άνδρες και γυναίκες, αυτή τη γυναίκα τη χαρακτηρίζομαι ακόμα και σήμερα ως Μπουμπουλίνα. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα που γεννήθηκε 11 Μαΐου 1771 στη Βασιλεύουσα, όταν ο πατέρας της είχε συρθεί από τους Τούρκους εκεί στις φυλακές, γιατί τάχα συνεργάστηκε με τους Ρώσους στο Ρώσο-Τουρκικό.

0: ιατρικό πόλεμο και τον είχαν για εξόντωση. Και η Σκεύω, η γυναίκα του, πήγε στο Σταυριανό, τον Πινότσι από την Ίδρα κατήγοντο, να τον δει, να τον αποχαιρετήσει. Και ήταν έγκυος, ήταν στο μήνα της και γέννησε μέσα στη φυλακή και μπροστά στα μάτια του μελοθανάτου ανδρός της Σταυριανού το πρώτο της κορίτσι. Και το βάφτισαν οι προύχοντες της Κωνσταντινουπόλεως και έδωσαν το συμβολικό όνομα Λασκαρίνα. Μην ξεχνάμε το Θεόδωρο τον πρώτο, το Λάσκαρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μην ξεχνάμε τον μεγάλο και ένδοξο ηρωικό Ιωάννη Βατάντζη Λάσκαρη, τον Άγιο της Εκκλησίας, τον μεγαλύτερο σοσιαλιστή αυτοκράτορα του Βυζαντίου και της Οικουμένης. Πήρε λοιπόν αυτό το συμβολικό όνομα η Λασκαρίνα και ο πατέρας της πήρε την τελευταία χαρά στη ζωή του, καθώς είδε την πρωτοκόρη του να βγαίνει στη ζωή και να βαφτίζεται και να παίρνει αυτό το ηρωικό όνομα. Και ασφαλώς ο μεγάλος αυτός πατριώτης, ο Σταυριανός Πινότσις, να τα λέμε αυτά, γιατί μας κύκλωσαν οι βάρβαροι και η άγνοια και η καταστροφή της ιστορίας, έδωσε την ευχή του στην πρωτοκόρη του να του μοιάσει στην Ανδρία, στη Λεβεντιά, στην πίστη, στη φιλοπατρία, και την έφτισε, λέτε, στο στόμα. Του μοιάσε καθόλα. Παντρεύτηκε δύο φορές. Οι άντρες της, Δημήτρη και οι δύο, πέθαναν στον πόλεμο με τους πειρατές. Και εκείνη, από το δεύτερο άντρα της, Δημήτρη Μπούμπουλη, κληρονόμησε μεγάλη περιουσία. Μπορούσε να καθίσει και να ζήσει και αυτή σαν Πασάς και σαν Αγάς, που έλεγε και χθες ο Μακαριότατος, να ζήσει και αυτή και να χαρεί τη ζωή της, να πάρει κι άλλον άντρα, ήταν πολύ νεαρά. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και εκεί που σκεπτότανε πώς να διαθέσει για την πατρίδα, για την πίστη και το γένος, την περιουσία της, της έρχεται μια διαταγή από την Κωνσταντινούπολη, πως ο Σουλτάνος και εσύ συναυτό έκαναν κατάσχεση της μεγάλης περιουσίας της, διότι και ο άντρας της και ο πατέρας της είχαν πολεμήσει για χάρη των Ρώσων. Τι να κάνει, αφήνει πίσω τα παιδιά και δεν είχε λίγα, είχε έξι. Σήμερα να κάνουμε και βαριόμαστε ή έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε τι να φάει. Είχαν τότε να φάνε, είχαν τότε να ζήσουν, και όμως έκανε παιδιά και γέμιζε η Ελλάς Έλληνες. Σήμερα γεμίζει Αλβανούς, γεμίζει μαύρους, και σε λίγο θα μπουν και μέσα στα σπίτια μας και εμείς οι Έλληνες θα αποτελούμε μειονότητα. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Τι κάνει λοιπόν η μεγάλη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα? Ζώνεται τάρματα, πετάει και το ταγάρι στον ώμο και μια και δυο πάει για τη βασιλεύουσα. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, απελπίστηκε. Όλοι τις τα έφεραν δύσκολα, τις τα έφεραν μαύρα, τις στενοχωρούσαν. Και καθώς εκεί μια μέρα ήταν απελπισμένη στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, μπαίνει σε μια εκκλησιά και πάει μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς και γονατίζει και της λέει: «Μεγάλη κυρά, άκου να σου πω, να εξηγηθούμε οι δυο μας λεβέντικα, η μεγάλη εσύ και η μικρούλα εγώ, έχουμε να πούμε δύο ρηματάκια. Δύο ρηματάκια, Παναγίτσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τακτοποίησε εδώ την περιουσία μου και σου υπόσχομαι μπροστά στη χάρη σου ότι μέχρι την τελευταία δεκάρα όλα τα χρήματα και τα ακίνητα και τα πάντα θα τα αφιερώσω στη γλυκύτατη πατρίδα και στην ορθόδοξη πίστη μας». Και βγήκε έξω. Μπαίνει από το Πατριαρχείο, μπαίνει μέσα, ήταν Πατριάρχης. Η ψυχή της Επαναστάσεως, η ορατή και αόρατη συνάμα κεφαλή της Φιλικής Εταιρείας, ο Άγιος και ένδοξος Ιερομάρτης μετέπειτα, Γρηγόριος ο Πέμπτος. Γρηγόριος ο Πέμπτος, το εγκάφημα του γένους μας, γι' αυτό και τον πολεμούν και αυτό τόσο πολύ, γιατί είναι καρυδιά με καρύδια και μάλιστα αφράτα και μεγάλα. Μπαίνει μέσα και του λέει: «Πατέρα μου, αυτό και αυτό μου τύχε. Απ' την Παναγιά έρχομαι και εσύ ο αντιπρόσωπος του ιού της. Σε παρακαλώ, δώσ' μου λύση. Φέρε με σε επαφή με τον Σουλτάνο ή όποιον άλλον». Και εκείνος γνώριζε τη βασιλομήτωρα, τη μάνα του Σουλτάνου, και τη στέλνει κατευθείαν εκεί. Και οι γυναίκες οι δύο τα βρήκανε. Αποδέσμευσε την περιουσία της ολόκληρη και την εχάρισε. Κάνουν και οι Τούρκοι πολλές φορές ευεργεσίες, άμα ο Θεός το θέλει. Ακόμα και ο διάβολος μας ευεργετεί, άμα ο Θεός τον βάνει όργανό του να μας σώσει. Και γύρισε, αφού είχε μοιηθεί πως να γινόταν αλλιώς, από τον Πατριάρχη στη φιλική εταιρεία. Γυναίκα, ανδρεία, τι σε βρίσκει, λέει ο Μέγας και ο Σοφός Σολομών που ήξερε καλά από γυναίκες. Τιμιωτέρα δε εστί, λίθων πολυτελών ητι αυτή. Είναι τιμιότερη και από το πολύτιμα λιθάρια αυτή η γυναίκα, αυτού του είδους η γυναίκα. Ξαναπάει στη βασιλεύουσα, βρίσκει τον Πατριάρχη τους υπόλοιπους και κανονίζουν τα της Επαναστάσεως. Ένα χρόνο και κάτι πριν την Επανάσταση. Και τι κάνει αυτή, μόλις γύρισε. Βάζει λεφτά και ό,τι άλλο και φτιάχνει. Τι φτιάχνει? Το πρώτο πολεμικό πλοίο. Προσέξτε αυτό. Το πρώτο πολεμικό πλοίο της σκλαβωμένης πατρίδος μας. Το πρώτο πολεμικό πλοίο, να τα ακούσουν όλοι ούρμπι ετ' όρμπι, της σκλαβωμένης πατρίδος μας. Και το ονόμασε Αγαμέμνονα. Το ονόμασε Αγαμέμνονα. Ήταν μεγάλο. Το εξόπλισε και έβαλε πάνω δικούς τους ανθρώπους. Από τα νησιά εκεί του Σαρονικού, από την Ίδρα και κυρίως από τις Πέτσες. Μετά ο θάνατο του πατέρα της, είχε φέρει η μητέρα της και έμειναν εκεί. Γι' αυτό την έχει η νήσος των Σπετσών, κυρίως εγκάφημα και εγκαλόπισμα, και την τιμά τόσο πολύ τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Έβαλε λοιπόν δικούς της ανθρώπους και να φάνε ψωμάκι και να της είναι πιστή, και έλυσε τόσα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σημασία αυτό εδώ, οι ξένοι που έρχονται παίρνουν δικούς τους ανθρώπους και οι Έλληνες μένουμε στο δρόμο. Άνεργοι, φτωχοί, περιφρονημένοι, και η κρατική αρρωγή μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ όσο κανέναν άλλον. Ας έχουμε μυαλό και ας ξεσηκωθούμε ψυχικά και ας αναλάβουμε τις ευθύνες της πατρίδος και της ψυχής μας και των νέων μας. Εμείς οι ίδιοι, οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Στη συνέχεια έφτιαξε κι άλλα 4 πλοία και τα επάνδρωσε, και ακόμα και ένα τάγμα στρατού πεζικού με άνδρες από τις ηρωικές Σπέτσες. Και στις 13 Μαρτίου 1821 ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως, πρώτη αυτή από όλους, στο νησί των Σπετσών, στο πλοίο Αγαμέμνων. Και η σημαία της είχε το φοίνικα, που είναι σύμβολον της αναγεννήσεως του έθνους μας, όπως και το πρώτο νόμισμα μετά την απελευθέρωση, το νόμισμα του Καποδίστρια, ονομάζεται το Φίνιξ. Είναι συμβολικό αυτό. Και στη συνέχεια, αφού είχε εκραγεί και στα υπόλοιπα μέρη της Πελοποννήσου και της Τερεάς και αλλού η επανάσταση, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα μάζεψε όλα τα πλοία του Σαρονικού, των νήσων του Αργοσαρονικού, και στις 3 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, ύψωσαν τη σημαία της Επαναστάσεως και χαιρέτησαν, ύψωσαν σε όλα τα πλοία τα πολεμικά τη σημαία της Επαναστάσεως και χαιρέτησαν αυτή τη μεγάλη πράξη, αυτό το μεγάλο τόλμημα, με αμέτρητους κανονιοβολισμούς και από τα κανόνια των πλοίων αλλά και από τα όπλα της ξηράς. Και έγινε πανηγύρι. Μπαίνει μπροστά ποιος άλλος? Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Φορτώνει τα πλοία λοιπόν, στρατιώτες, βοηθητικό προσωπικό, ναύτες κλπ. Το τάγμα των πεζών. Φορτώνει και το άλογο της, ο Κολοκοτρώνης λοιπόν, των νήσων. Και φτάνουν στους Μήλους. Ήταν Τετάρτη της διακαινησίμου, μεγάλη εβδομάς για τον Χριστό και την Εκκλησιά, αλλά και μεγάλη εβδομάς για τη σκλαβωμένη πατρίδα μας. Προχωρούν από τους Μήλους και Μπουμπουλίνα καβάλα στο άλογό της. Ως γυναίκα ανδρεία φτάνουν στο Άργος. Και οι κάτοικοι του Άργους και τον Πέριξ τους υπεδέχθησαν με αλλαλαγμούς χαράς, με κανονιοβολισμούς, με δάκρυα και ασπασμούς, και έγινε Πάσχα και ήταν Πάσχα Τετάρτη και νησί μου. Και τότε έκαναν συμβούλιο όλοι οι αργοί και οι υπόλοιποι και ανακήρυξαν την Μπουμπουλίνα καπετάνισα και κυρά ανδριωμένη. Εν τω μεταξύ έγιναν οι μάχες του Βαλτετσίου, των Βεβαίρων και Δολιανών και νίκησαν οι μεγάλοι πολεμάρχοι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Νικηταράς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως οι μανιάτες που υπερεσπίζονται την περιοχή γύρω από την Τριπολιτσά. Ο Χουρσίτ Πασάς που πολιορκούσε τον Αλή Πασά στα Γιάννενα και που ήταν ο Χουρσίτ ο Πασάς της Πελοποννήσου, έστειλε το Μουσταφάμπεϊ, τον τάταρο αυτό φοβερό Μουσταφάμπεϊ, τον έστειλε στην Πελοπόννησο με 3.500 φοβερούς Τουρκαλβανούς να καταπνίξει την Επανάσταση. Αποβιβάστηκε στην Πάτρα, σταμάτησε στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, έκαυσε και λαιλάτησε την πόλη και την περιοχή, προχώρησε και διακορίνθου και έφτασε στο Άργος. Ανάμεσα Άργους και Ναυπλίου έλυσε την πολιορκία του Ναυπλίου που είχε κάνει Λασκαρίνα και οι υπόλοιποι και σε μια συμπλοκή φωνεύεται ο καλύτερος γιος της, ο Γιάννης. Σκεφτείτε το πένθος, τον πόνο της μητέρας να έχει στην αγκαλιά της το ηρωικό αλλά και άψυχο κουφάρι του μεγάλου γιού της, του καυχίσματός της, του Ιωάννη. Έκανε όμως την καρδιά της πέτρα, έκαμε την καρδιά της πέτρα και προχώρησε, έφαψε και έκλαψε το γιο της, αλλά γιγαντώθηκε περισσότερο η ψυχή και η καρδιά της και ο ένθεος πόθος της να ελευθερώσει την πατρίδα και φθάνει με τα σκέρι της στην Τριμπολιτσά. Έξω εκεί από τα τείχη της αθλίας Τριπολιτσάς, όπως λέει στο εθνικό ύμνο ο μεγάλος ποιητής μας Διονύσιος Σολωμός. Ενώθηκε με τον Κολοκοτρώνη και με τους άλλους και πολιορκούσαν στενά την Τριπολιτσά. 3 μέρες πριν την άλωση η γυναίκα του Χουρσίτ Πασά που ήταν εκεί με όλη τη συνοδεία και τα Τιμαλφή και τα υπόλοιπα ζήτησε να ειδεί την Μπουμπουλίνα. Και εκείνη η Ανδρία πήρε στρατιώτες και συνοδεία και μπήκε στην Τριπολιτσά και βρήκε τη γυναίκα του Χουρσίτ. Τη διαβεβαίωσε και την καθησύχασε και έδωσε το λόγο της, αυτός είναι ο λόγος, άγραφο συμβόλαιο, ότι θα την φροντίσει άμα γίνει άλωσης. Και όντως, ύστερα από 3 ημέρες έγινε η άλωσης, 23 Σεπτεμβρίου 1821, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και μπήκε μέσα ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης μετάλογο και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και ένας τράβηξε κάτω τους Αλβανούς να τους προασπίσει. Αυτοί είναι οι Έλληνες και οι Αλβανοί ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, και η άλλη πήγε κατευθείαν στα Νάκτορα και βρήκε τη γυναίκα του Χουρσίτ και της φέρθηκε με λεβεδιά, όπως ξέρουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι να φέρονται, με λεβεδιά και μεγαλείο, με ευγένεια και καλοσύνη και με φρόνημα υπέροχο, και την έβγαλε έξω με όλη της τη συνοδεία, της έδωσε και στρατό και φρουρούς και της είπε να πάει στο καλό και έφυγε εκείνη για τα Γιάννενα. Αυτοί είναι οι Έλληνες αδελφοί και πατέρες μου. Έχουν καρδίαν οι Έλληνες. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν καρδίαν. Έχουν αγάπη, έχουν αισθήματα και ξέρετε οι Τούρκοι τα έχουν χάσει με τη συμπεριφορά μας, τουλάχιστον των παλαιότερων Ελλήνων αλλά και των νυν, και τώρα υπάρχουν Έλληνες με καρδιά ευτυχώς. Λένε τους κάναμε τόσα, τους κρεμάσαμε, τους σκοτώσαμε, τους χαλάσαμε, τους κάναμε τα πάντα μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή, μέχρι και την Κύπρο τελευταία και μέχρι τόσα που κάνουν κάθε μέρα, και βγήκε προχθές και το Σεισμίκ να μας πει χαιρετίσματα. Λοιπόν, και εκείνοι δεν μας το κρατάν, μας συγχωρούν. Και τώρα εδώ οι περισσότεροι Έλληνες είναι απαλή δυστυχώς ή ευτυχώς με τους Τούρκους, δεν ξέρω. Πού οφείλεται στην ορθόδοξη καρδιά μας, στη μεγάλη μας αγάπη, στην ευγενική μας ψυχή, στη χάρη του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς και των Αγίων που μας δίνουν αποθέματα συγγνώμης, καλοσύνης, λεβεντιάς και μεγαλείου που κανένα άλλο κράτος, κανένα άλλο έθνος, καμιά άλλη κοινότητα στον κόσμο δεν το έχει αυτό το πράγμα. Και μάθανε λοιπόν όπου γης ότι είμαι θα φιλάνθρωποι, ότι είμαι θα ελεήμονες, ότι είμαι θα ήπιοι, ότι είμαι θα μαλακοί. Και έφτασαν εδώ στο ενδοξότερο αλωνάκι του κόσμου, στην ορθόδοξη πατρίδα μας την Ελλάδα, λαοί, φιλέ και γλώσσε. Και μακάρι να είχαμε τη δύναμη και τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου που την έχει όντως η Εκκλησία μας, αυτούς τους λαούς, αυτές τις φυλές και αυτές τις γλώσσες, να τους κάναμε ορθόδοξους χριστιανούς. Ελάχιστοι από αυτούς είναι προς εκκλησιασμόν και μερικοί είναι πολύ καλύτεροι από εμάς τους Έλληνες. Έχουν ψυχή, έχουν αισθήματα, έχουν αγάπη, έχουν την καρδιά του Αβραάμ. Αυτοί είναι δεκτοί και πάνδεκτοι και να μείνουν εδώ. Οι Έλληνες δεν έχουμε τέτοια πράγματα, φυλετικές διακρίσεις, μας κατηγορούν πεσχάτων οι όποιοι εχθροί μέσα και έξω για ρατσισμό. Μα ρατσισμό δεν υφίστανται αυτοί που έρχονται εδώ. Υφιστάμεθα εμείς οι Έλληνες εκ μέρους αυτό, το καταλαβαίνετε, εκεί πάει. Εμείς υφιστάμεθα τον ρατσισμό των άλλων. Και μου λέγε κάποιος, αν πας σε έναν οδαπό στο δικαστήριο για οτιδήποτε, το δικαστήριο θα αθωώσει αυτόν και θα ενοχοποιήσει εσένα. Γι' αυτό και οι Έλληνες πια δεν καταφεύγουν στα δικαστήρια. Και δεν καταφεύγουν στις νόμιμες αρχές, γιατί είναι όλες εν διαλύσει. Έτσι λοιπόν, έφτασαν εδώ λαοί, φιλέ και γλώσσε. Περνούσα προς από το κέντρο να πάω σε μια εκκλησία, λίγο το βραδάκι, κάτω στις 8, και τι δεν είδα, ούτε έναν Έλληνα. Πάρτε τη Σοφοκλέους και προχωρήστε κάτω να βγείτε προς την Πειραιώς. Και σιγά σιγά έρχονται και προς τα Εξάρχεια, είναι αμέτρητοι στην Κυψέλη, και παντού και κάθε μέρα φθάνουν και καταφθάνουν και μας ενοχλούν ώρες τις ώρες και τις στιγμές. Εγώ τουλάχιστον έχω χάσει τον ύπνο μου, έχω χάσει την ησυχία μου με τους αραπάδες της γειτονιάς. Δεν φτάνει που φωνάζουν και καυγαδίζουν και ορίονται με αυτές τις φωνές που είναι για τη ζούγκλα και όχι για την Ελλάδα. Έχει σημασία που είσαι ηθαγενής. Ο Θεός τους έφτιαξε έτσι και καλώς τους έφτιαξε, αλλά για τις ζούγκλες που είναι μεγάλες και αχανείς οι αποστάσεις, για να ακούγονται οι καημένοι ο ένας με τον άλλον και να μπορούν να συνεννοούνται. Εδώ όμως εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Ποτέ δεν υπήρξαν εδώ, παρότι υπάρχει τώρα και μια θεωρία που κυκλοφορεί για τη μαύρη τάχα Αθηνά. Αυτές είναι, όπως θα έλεγε ο μεγάλος Παπαφλέσσας, αυτά είναι κουραφέξαλα. Έτσι λέει ο μεγάλος Παπαφλέσσας. Είναι κουραφέξαλα, αλλά συνέχεια, νύχτα και μέρα, τα περισσότερα μέσα ενημερώσεως αυτά πιπιλίζουν. Και αυτά λένε και αυτά τσαμπουνάνε συνέχεια. Μέχρι που να κάνουν και εμάς τους Έλληνες να τα πιστέψουμε, να τα υιοθετήσουμε. Αρκετοί τα έχουν πιστέψει. Και τόλμησα προχθές στο σταθμό της Εκκλησίας και είπα για τους λαθρομετανάστες δύο ρήματα αγάπης. Δεν μιλά ποτέ με κακία, το ξέρετε άλλωστε. Αλλά πάντοτε με αγάπη και μερικές φορές με παραπέρνει και με παρασέρνει ο πόνος και λέει δύο ρηματάκια παραπάνω. Και μερικοί τηλεφώνησαν και λέει: τι κάνετε, τι λέτε, πάτερ, μας χαλάσει την καρδιά, πιστεύουμε ότι είστε καλός. Εγώ δεν είμαι καλός. Είσαι εδώ, το ξέρετε τουλάχιστον. Δεν είμαι καλός. Καλός είναι ο Χριστός όμως. Καλή είναι η Παναγιά. Καλή είναι η Εκκλησούλα μας. Καλή είναι η Άγιοι. Σωστικό το Ιερό Ευαγγέλιο. Και καλή, καλή, καλή και η πατρίδα μας, η Ορθόδοξος Ελλάς. Ενοχλούνται οι πάντες, οι περισσότεροι. Τώρα μιλάμε για την πατρίδα. Και όταν τολμήσουμε να απελέσουμε κάποιον, ενοχλούνται όλοι ενσώματοι. Τόσα άλλα καλά που λέμε, δεν μας λέει από αυτούς, όχι από εσάς, είστε καλοί. Ένα μπράβο, μια καλή κουβέντα και μια προσευχή, και μια προσευχή να μας στηρίξει ο Κύριος. Η πατρίδα μας σε λίγο χάνεται. εξαφανίζεται. Και αν οι Έλληνες δεν ξυπνήσουμε, παλιά τα κόμματα και οι συναυτείς όταν ήθελαν να πετύχουν κάτι, και μπράβο τους για μένα, ξύλωναν και τα πεζοδρόμια ακόμη. Το ξέρετε, τα έχουμε δει οι μεγαλύτεροι. Ξύλωναν και τα πεζοδρόμια, τα κόμματα, οι συνδικαλιστές και όποιοι άλλοι. Και πέρναγαν ως θύελα, ως ημάστιγα του Θεού, ως ημάστιγα των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων γενικότερα. Και τα πετύχεραν. Και κατόρθωσαν όμως, τα αποπάγκαλα, όλα τα λέει τώρα. Κατόρθωσαν όμως να χαλάσουν την πατρίδα μας, την ιστορία μας, την νεολαία μας, τη γλώσσα μας. Δεν πέρασαν τον μαρξισμό στη δεκαετία του 40-50, τον πέρασαν τώρα. Τα λέει ο Γέροντας Πορφύριος, περνάνε μαρξισμό και εσείς, λέει, χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Είναι ρήμα του Γέροντος. Ας ξυπνήσουμε οι Ορθόδοξοι Έλληνες και ας κάνουμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, ο Μάξαρ θα έκανα και ο ίδιος, ας κάνουμε αυτό που θα μας φωτίσει ο Θεός. Θα μας φωτίσει η πατρίδα, θα μας φωτίσουν οι ήρωες, γιατί είμαστε υπόλογοι απέναντι σε αυτούς που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, απέναντι σε αυτούς που έδωσαν τα πάντα για την Ορθοδοξία και την Ρωμιοσύνη, απέναντι στον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο και στην Ισάξια μητέρα του Αγία Ελένη, τους Θεοστέπτους βασιλείς της Ρωμιοσύνης και του κόσμου. Θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα που τα έδωσε όλα αυτή η ψυχή για την πίστη και το γένος σε αυτή την ηρωίδα. Θα είμαστε υπόλογοι απέναντι σε όλους τους ήρωες και στους νεομάρτυρες και στις ηρωίδες και σε όλους εκείνους οι οποίοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Και θα είμαστε ακόμα υπόλογοι και στα παιδιά μας, προπαντός στα παιδιά μας, σε αυτά που γεννήθηκαν και σε αυτά που δεν αφήσαμε να γεννηθούν και σε αυτά που σκοτώσαμε από την κοιλιά της μάνας των, αλλά και σε αυτά που θα έρθουν. Μας έφεραν τη μόδα των εκτρώσεων, μας έφεραν τη μόδα της αποφυγής τεκνογωνίας. Να πως λιγοστεύει η Ελλάς και να πως αλώνεται από τους βαρβάρους κατά τρόπων ειρηνικών. Δεν είναι μόνο οι μάχες και οι παλικαριές που δεν περνάνε σήμερα, αλλά είναι όλοι οι άλλοι τρόποι. Και μας έφεραν εκείνοι που μας έφεραν, και ας όψονται και ας το βρουν από το Θεό, μας έφεραν σε δεύτερη τουρκοκρατία που είναι πιο ύπουλη, πιο καταχθόνια, πιο αποτελεσματική, και μας έριξε σε έναν ύπνο βαρούχιο και μας έφερε σε μια νεκροφάνεια και μας οδήγησε σε μια σύγχυση και μας έφτασε σε μια διαίρεση με την κατάρα των κομμάτων, όλων των κομμάτων. Δεν μιλώ ως εκπρόσωπος κανενός κόμματος, ούτε ποτέ είχα σχέση, ούτε θέλω να έχω. Ομιλώ ως Έλλην ιερεύς, με πόνο και αγάπη, με θλίψη και στενοχώρια. Και δεν μιλώ τώρα, οι παλαιόδεροι το ξέρετε, από το 84 που θα δω μέχρι τώρα, επιμένω από τότε μέχρι σήμερα ότι πρέπει να φροντίζουμε την ψυχή μας, την ορθόδοξη ψυχή μας, να φροντίζουμε την πατρίδα μας, να σεβόμεθα την ιστορία μας, να φρουρούμε τη γλώσσα μας, να κρατούμε τις ιερές και άγιες παραδόσεις μας και να έχουμε το φως του κόσμου στις ψυχές και στη ζωή μας και στις καρδιές μας. Και τότε ποιος θα τολμούσε να βάλει χέρι στην πατρίδα και στις ψυχές μας? Και αν κάποιος έβανε, θα το μετάνιωνε πικρά. Αλλά δυστυχώς η δικαιοσύνη εκοιμήθη μέσα στις ψυχές μας, στις οικογένειες και φαμελιές μας, και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και όλα τα όρνεα του κακού άρχισαν και κρόζουν και πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας και μπαίνουν και στα σπίτια μας με τη δασκάλα της ζωής μας στην τηλεόραση και όχι μόνο, και μας δημιουργούν τόσο μεγάλο κακό, τόσο μεγάλη σύγχυση, που αν σηκωνόντουσαν οι κολοκοτρονέοι και οι υπόλοιποι θα έκλαιαν την Ελλάδα, όπως λέει ο ίδιος, από μνημονεύματα, δηλαδή την Ελλάδα δεν ήξερε γράμματα, αλλά ήξερε άλλα γράμματα και έκαμε θάματα, και θα μας κλαίγανε. Αλλά και εκεί που είναι και μας βλέπουν, στενοχωρούνται, κλαίνε, υποφέρουν και υψώνουν εκείνα τα χεράκια τους που πολέμησαν υπέρ πίστεως και πατρίδος, και υψώνουν εκείνα τα ματάκια τους προς τον δυνάμενον σώζην, προς τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, προς τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας, και τον παρακαλούν θερμά και εγκάρδια για την πίστη και το γένος. Ας δώσει χάρη του Ιησού Χριστού και της Παναγιάς, των εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων και Θεοστέπτων Κωνσταντίνου και Ελένης και των υπολείπων Αγίων και Ηρώων, μικρών και μεγάλων, ας δώσει να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε όλοι, να αναστηθούμε όλοι, και ας δώσει πρώτα και κύρια να αναστηθούν και να αναγεννηθούν εκείνοι που μας κυβερνούν και φέρουν και το όνομα του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η ευχή του ας τους φωτίσει, ας τους ευλογήσει, ο Χριστός ας τους συγχωρήσει, και ας έρθουν ξανά προσκυνητέ στην Άγια του Εκκλησία, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, να τους ζητήσουν συγγνώμη και συνάμα το φως και τη χάρη του να κυβερνήσουν, όπως κυβέρνησαν οι μεγάλοι και θεόστυπτοι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη. Κυβέρνησαν την πατρίδα μας, κυβέρνησαν και την οικουμένη, με λογισμό και μόνιρο, με αγάπη και θυσία. Γι' αυτό ούτε η Εκκλησία, ούτε η ιστορία, ούτε οι λαοί και τα έθνη πρόκειται να ξεχάσουν τον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, γιατί μέσα στα έργα εκείνων και στις μεγάλες τους πράξεις αναπνέομαι ακόμα. Κατοχύρωσαν με νόμο και με διάταγμα και με συμφωνία τα δικαιώματα του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, όποιοι κι αν ήσαν, όπου κι αν ήσαν, όπως κι αν ήσαν, κατοχύρωσαν τα δικαιώματά τους. Και μέσα αυτό το αγέρι της ανεξιθρησκείας, με κάποια διαλύματα, αναπνέομαι μέχρι σήμερα και οι Έλληνες και πάντα τα έθνη. Ύστερα δε μετέφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και την βάφτισε στο Χριστό και την έδισε το Χριστό και την ονόμασε Νέα Ρώμη και Κωνσταντινούπολη, και επί 1118 έτη και 23 ημέρες η πόλη αυτή, η Θεοφρούρητος, η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των λοιπόν αυτοκρατόρων, των ηρώων και των Αγίων, εστάθη κυματοθράφτης κατά των πολεμίων και των βαρβάρων και γλίτωσε την ανθρωπότητα από τη βαρβαρότητα και το σκοτάδι που τόσες φορές επετέθη, αλλά υπέρμαχος στρατηγός και οι Άγιοι και οι αυτοκράτορες και οι γενναίοι προπάτορές μας τους έτρεψαν εις φυγήν και τους έστειλαν από εκεί που ήρθαν. Όταν έπεσε η πόλης, από εκεί και πέρα η Ελλάς και ο κόσμος μπήκε στον τροπικό της βαρβαρότητος και πέρασε και περνάει τόσα.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμας για τον Ιούδα, τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξαίματος αλλά εξαχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστορος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό για τις χάρη του Αγίου Πνεύματος έλαβε στην μήτρα της την ανθρώπινη φύση ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των απόκριφων κειμένων και όπως φαίνεται μέσα από το κείμενο, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξ Ιουδαίων. Ωστόσο οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών,

είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάτε στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μία ορθή πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους στηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ανοίξω μία μεγάλη ίσως παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό, και να κάνουμε μία αναφορά στον φαινόμενο των αιρέσεων γενικότερα, για να έχουμε αντίληψη σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αίρεση και αιρετικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων, και αυτό το βλέπουμε αρχής εξ αρχής, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλιάδου ου κατησχίσους είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η απειλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν,
τους παντελώς απεριγμένους

0: και κατά αυτήν την πίστη απειλωτριωμένους. Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα προτιμώ, διαλέγω, και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων το ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μετατάφτα ηφημών αναθεματισθέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί, να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. Μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, ήδης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ριστός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση, η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μία διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή η Άγια Απόστολη. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητά της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ, και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη, η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας, που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η κατά προσέγγιση έτσι ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως επί τη ευκαιρία του κειμένου να αναφερθούμε καθοδόν σε αυτά. Συμπερασματικά απλά θα έλεγα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή όπως σας είπα παρένθεση, θα έλεγα πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησής της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία, όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες σε κήρυξαν, ούτε ο Κύριος σε δίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή, σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως, βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο, και κατά την σύνηθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεώ Πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό τετηρωμένης κλητής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος, και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε, τόσοι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια, ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού, που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του, αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού, αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους. Γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόληπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου, ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου, ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου, και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά, λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται. Απευθύνεται προς τους προσκαλεσμένους και αγιασμένους αδελφούς από τον Θεό Πατέρα που τους φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι αγιασμένοι, αυτοί οι αγαπημένοι θα λέγαμε, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και λυτρώθηκαν από την αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που αγαπήθηκαν από τον Θεό. Και είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το ευαγγελικό μήνυμα, είναι τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού. Τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του ευαγγελικού κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήχθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της Χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ενώθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο: «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε σας το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη». Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα, στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους, και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει: «Αγαπητοί, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφειν ημίν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη, η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο, και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή, τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα βιαστικά και σύντομα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, τη διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας, δογματικής και ηθικής, που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδελφού Θεού. Και τονίζει πως πρέπει να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστών δεύτερον, είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό, καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο, είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. 34. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ο Ρο Μη Ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από οκνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιας αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήλθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν, «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή?» Και τους απήντησα, «Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μη σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών», όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του, στο στίχο 34.

309. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Κι όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι οι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. Τέσσερακοστόν. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός. Βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι, ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος. Ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος, «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, Ξύ Β' 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης, «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπων, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας, Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν, ή ανάπαυσιν ανθρώπου, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στη Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 το κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε, «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήτα κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Χριστός Ανέστη. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε χθες στη Γεωργία η ημέρα Αγιότητας της Οικογένειας, η οποία φέτος συνέπεσε με την πρώτη πατριαρχική θεία λειτουργία του νέου Πατριάρχη κυρίου Σιώτου Τρίτου στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα.

0: Στην πανηγυρική λιτανευτική πομπή, χιλιάδες πιστοί ακολούθησαν πεζή τη διαδρομή. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Γεωργίας, πολιτικοί και ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και άλλων εκκλησιών. Με την ευκαιρία της πρώτης πατριαρχικής και συνοδικής θείας λειτουργίας του Πατριάρχου Γεωργίας κυρίου κυρίου Σιώτου Τρίτου, παρουσία της επίσημης πατριαρχικής αντιπροσωπείας στην Τυφλίδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Κύρος Βαρθολομαίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πατριάρχη Γεωργίας. Ο Παναγιώτατος του ευχήθηκε και διαζώσεις καλή καρπιδιακονία για το καλό του πιστού Γεωργιανού λαού και για την ευημερία της χώρας του. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Γεωργίας εξέφρασε τα αδελφικά αισθήματα αγάπης και εκτίμησης προς το πρόσωπό του. Στην Αγιωτόκο γη της Καπαδοκίας βρέθηκαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Κύριος Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Κύριος Ιωάννης για ένα προσκύνημα στη γενέτειρα μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Οι δύο προκαθήμενοι έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νεάπολη και λίγο αργότερα επισκέφθηκαν το χωριό Τζαλέλα και συγκεκριμένα τον σιωπηλό ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού, στον αυλόγυρο του οποίου έψελαν το φως Ιλαρών. Το απόγευμα της Κυριακής του Τυφλού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τον Εσπερινό, που τελέστηκε χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κυρίου κυρίου Ιωάννη, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νεάπολη.
1: Όλα εδώ εκοδιάζουν ως μολύβαν, όλα φέρνουν κατάνοιξη, όλα αποπνέουν χάλι, όλα ακτινοβολούν μυστικών φως. Όλα κηρύττουν την διαχρονική παρουσία του Ζώδος Θεού.
0: Με μεγάλη προσμονή, το Βελιγράδι ετοιμάζεται να υποδεχθεί την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Το θεομητορικό κοιμήλιο μαζί με τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου θα μεταφερθούν αεροπορικό στο Βελιγράδι την Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής της Αναλήψεως, από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ. Η τιμία ζώνη θα τεθεί σε προσκύνηση από το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας την Πέμπτη, ανήμερα της Αναλήψεως. Ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς θα έχει η λιτανία του Θεομητορικού Κοιμηλίου από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως έως τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Σάβα, όπου ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος κύριος Πορφύριος θα αναπέμψει δέηση υπέρ της σωτηρίας του σερβικού λαού, ενώ θα απευθύνει ομιλία για το ιστορικό αυτό γεγονός. Εν ώψη της έλευσης της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, αναφέρθηκε στη θαυματουργή Αγία Ζώνη, την πρόσκληση του Πατριάρχη Πορφυρίου και τη μεγάλη φιλία των δύο λαών.
2: Η Αγία Ζώνη της Παναγίας είναι ευλογία του ότι υπάρχει στη Μονή Βατοπεδίου και εμείς αυτή η ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας στο Πατριαρχείο Σερβίας είναι στην ουσία μια υποχρέωσή μας, γιατί την Αγία Ζώνη και το μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου μας τα χάρισε ο κνέζης της Σερβίας ο Λάζαρος, ο μετέπειτα μεγαλομάρτης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και εμείς είναι ένας φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης το ότι ανταποκρινόμεθα στην πρόσκληση του μακαριωτά του Πατριάρχου σας, του κυρίου κυρίου Πορφυρίου, για να μεταφέρουμε την Αγία Ζώνη, η οποία κάνει πλήθος θαυμάτων. Όπου πάει η Αγία Ζώνη, κάνει πλήθος θαυμάτων

0: Πραγματοποιήθηκε και στο Κιλκής η εκδήλωση τιμής και βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών και αριστούχων μαθητών, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά με τη συνδρομή της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν συνολικά 14 υπερπολίτεκνες και πολίτεκνες μητέρες, καθώς και 34 μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές, οι οποίοι διακρίθηκαν για την πρόοδο και τις επιδόσεις τους. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κύριο Γεώργιο Καλατζή σε κλίμα εγκαρδιότητας και αμοιβαίας εκτίμησης. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν επιτάπητο ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση σχεδίου νόμου, το οποίο αποβλέπει στην περαιτέρω θεσμική και πρακτική ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων, αναγνωρίζοντας τον ιστορικό, πνευματικό και πολιτιστικό τους ρόλο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στο Ηράκλειο η επέτειος της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Φέτος συμπληρώνονται 60 έτη από την ιστορική επιστροφή του Ιερού Θησαυρίσματος στην Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος χαρακτήρισε την εορτή του Αγίου Τίτου ως εορτή ολοκλήρου της Κρήτης, λέγοντας πως ο Άγιος Τίτος αποτελεί τον πρώτο χρυσό κρίκο στην αλυσίδα της αποστολικής διαδοχής της Εκκλησίας της Κρήτης. Στην εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές» του Πεμπτουσία FM φιλοξενήθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος. Ο Σεβασμιότατος συζήτησε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο για την ανάληψη του Κυρίου.
1: Η ανάληψη του Χριστού μας, Θεοφιλέστατε, αποτελεί μια ακόμα εμφατική αποκάλυψη της δόξας του και ένα σταθμό κορυφαίας σημασίας για το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όσο μπορούμε να πούμε με ανθρώπινα λόγια, κορυφαίας σημασίας, γιατί βλέπουμε μέσα και από τους πατέρες ότι τελικά την ανάληψη την θεωρούν ακόμη πιο σπουδαία και από την Ανάσταση. Φυσικά αν δεν υπήρχε Ανάσταση δεν θα υπήρχε και η ανάληψη. Αλλά οι πατέρες δίνουν μια άλλη έμφαση στη μεγάλη αυτή γιορτή. Να πούμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και μοναδικός που ανέβηκε στον ουρανό με το σώμα. Το σώμα αυτό που προσέλαβε από την Παναγία μας. Γι' αυτό το θέμα έχουμε τη διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος μας λέει «Ουδείς αναβέβηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας διαβεβαιώνει.
0: Παρακολουθήστε στην Πεμπτουσία TV τις συνεδρίες του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Το συμπόσιο που διοργάνωσε η Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας για τον Γέροντα Εμιλιανό ανέδειξε πτυχές του έργου και της προσωπικότητάς του. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Χριστός Ανέστη!

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ον ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε φυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νύν και αήθει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε συγγίζεω μένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήντο γεννήσασα. Χαίρε το πώ μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχονος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ιτσάτε, συνεχτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγίωτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης τη λήψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασύντας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώησε εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτό σε θάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επί μη και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσε τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βήματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήρια πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αϊνακένισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματες εστίσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε.
5: πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι.

0: Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμων άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένων θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ο το προσλήματι ίσου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροφνας, της Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετης Ρωσίδας. Την 18η Φεβρουαρίου του 1905, ο μεγάλος δούκας Σέργιος Αλεξάνδροβιτς προετοιμαζόταν να φύγει για το ανάκτορο του κυβερνήτη για ένα συμβούλιο. Ήξερε ότι οι επαναστάτες τον είχαν σημασμένο, γι' αυτό ταξίδευε μόνος, χωρίς ούτε καν τον υπασπιστή του. Στο μεταξύ, η Ελισάβετ Φιωτορόβνα ετοιμαζόταν να πάει στα εργαστήριά της στο Κρεμλίνο. Ελάχιστες στιγμές μετά την αναχώρηση του μεγάλου δούκα, μια τρομερή έκρηξη τράνταξε το παλάτι. Τα τζάμια των παραθύρων έτριξαν, οι πολυέλαιοι εωρήθηκαν και έπειτα ησυχία. Οι φρουροί του παλατιού ταράχτηκαν. Τι είχε συμβεί? Ήταν έκρηξη βόμβας? Μήπως ξαφνικά κάποιο γειτονικό κτίριο κατέρευσε? Ή η καρδιά της μεγάλης δούκισσας της είπε αμέσως ότι κάτι το τρομερό είχε συμβεί, κάτι που είχε να κάνει με τον σύζυγό της. Όρμησε καταβαίνοντας τις σκάλες μέχρι την είσοδο. Κάποιος στην πόρτα της έριξε βιαστικά μια μπέρτα επάνω στους ώμους της. Η κουβερνάντα της Μαρίας, η δεσποινής Έλενα, έτρεξε βιαστικά πίσω της. Ένα έλκυθρο περίμενε να πάρει τη μεγάλη δούκισσα για να την πάει στα εργαστήριά της. Οι δύο γυναίκες μπήκαν στο αμάξι γρήγορα και πήγαν προς την κατεύθυνση της έκρηξης. Η χειρότερη φόβη της Ελισάβετ είχε πραγματοποιηθεί. Ο μεγάλος δούκας είχε γίνει θρύψαλα από την βόμβα, ενός τρομοκράτη, έχοντας την ίδια τύχη με τον πατέρα του. Όταν η άμαξα του Σεργίου πέρασε τη μονή του Τσιντόφ και ήρθε στην πλατεία, ο Ιβάν Καλιάφ εξφενδώνησε την βόμβα του, η οποία χτύπησε το Σέργιο στο στήθος και εξεράγει. Όλος παραδόξος, το πρόσωπο του μεγάλου δούκα παρέμεινε άθικτο. Ο δολοφόνος ελαφρά πληγωμένος από εξενδονισμένα κομμάτια της τραυματισμένης άμαξας συνελήφθη επί τόπου. Παλεύοντας με την αστυνομία, κατάφερε να φωνάξει «Κάτω ο Τσάρος, ζήτω η Επανάσταση». Είχε ήδη συγκεντρωθεί ένα πλήθος όταν η Ελισάβετ Φιοντόροβνα έφτασε στον τόπο του ατυχήματος. Δυο άγνωστες γυναίκες έτρεξαν προς το μέρος της και προσπάθησαν να εμποδίσουν το περασμά της προς τα αιματοβαμμένα λείψανα του συζύγου της, αλλά αυτή τους πίεσε για να περάσει. Στην εργασία της με τους τραυματισμένους κατά τη διάρκεια του πολέμου, το αίμα και τα ακροτηριασμένα σώματά της ήταν οικείο θέαμα. Αλλά κανένας προηγουμένος τρόμος δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη σκηνή που βρισκόταν τώρα μπροστά της. Γύρω τριγύρω από το χώμα που ήταν ποτισμένο με το αίμα βρίσκονταν σκόρπια, κομμάτια από σάρκα και κόκαλα, κομματάκια από ρούχα και μπότες ανάμειχτα με σπασμένα τμήματα της άμαξας. Σιωπηλή, με τα μάτια της στεγνά, η Ελισάβετ Φιωτόροβνα έγειρε πάνω από τα λείψανα του συζύγου της. Συγκλονισμένη όπως ήταν, φαινόταν να μην βλέπει τους ανθρώπους γύρω της, ούτε να αισθάνεται τίποτα παρά μια ανάγκη που την έσπρωχνε να μαζέψει βιαστικά ό,τι απέμενε από το σύζυγό της. «Βιάσου, βιάσου». Ο Σέργιος μισούσε τόσο πολύ την ακαταστασία και το αίμα. Ήταν η πρώτη σκέψη της, καθώς αργότερα είπε στην αδελφή της Βικτωρία. Σε μικρή απόσταση, στηριζόμενος από στρατιώτες, στεκόταν ο Αντρέη, ο πιστός αμαξάς, ο οποίος είχε υπηρετήσει το μεγάλο δούκα επί 12 χρόνια, περισσότερο νεκρός παρά ζωντανός, με το σώμα του διάτριτο από τα καρφιά και τα συντρίμματα της άμαξας. Ο Αντρέη είχε χάσει τις αισθήσεις του και γι' αυτό δεν συνειδητοποίησε ότι ο κύριος του ήταν νεκρός. Σε λίγο κατέφθασα στρατιωτικά φορεία. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ, γονατισμένη πάνω στο χιόνι, μάζευε τα σκόρπια υπολείμματα του σώματος του συζύγου της και με τη βοήθεια των στρατιωτών τα φόρτωνε στα φορεία. Μια νοσοκομιακή άμαξα μετέφερε σπεσμένα τα θανάσιμα πληγωμένο Αντρέη στο πλαισιέστερο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ το πλήθος συνέχιζε να μεγαλώνει, σιωπηλό, μουδιασμένο, με τα μάτια όλος κεντρωμένα πάνω στη θανάσιμη χλωμή μεγάλη δούκισσα. Ένας από τους στρατιώτες έριξε το βαρύ παλτό του πάνω στα λείψανα του φορείου. Δεν υπήρχαν πολλά, ένας μικρός σωρός.
Για μέρες μετά την έκρηξη, άνθρωποι έβρισκαν ακόμη μέρη από τη σάρκα και τα οστά του μεγάλου Δούκα που είχαν διασκορπιστεί από την έκρηξη μέχρι πάνω σε κάποιες στέγες. Κατά τη διάρκεια των επικίδιων τελετών, ο κόσμος έφερνε ακόμη κομματάκια από το σώμα του. Τυλιγμένα μέσα σε ύφασματα, λείψαν αυτά, τοποθετήθηκαν μέσα στο φέρετρο. Ακούστηκε ότι η καρδιά του Δούκα βρέθηκε πάνω στη στέγη ενός γειτονικού κτηρίου. Οι άνθρωποι που σήκωναν το φορείο περνούσαν μέσα από το πλήθος. Η Ελισάβετ Φιωτόροβνα ακολουθούσε. Κράτουσε σφιχτά τις μικρές εικόνες που ο Σέργιος φορούσε πάντα στο λαιμό του και που τις βρήκε δίπλα σε κομμάτια του σώματός του. Εκείνη τη στιγμή διακόπηκε η αλόκοτη σιγή από τους ρυθμικούς ήχους μιας πένθυμης κοδωνοκρουσίας από τις καμπάνες της μονής του Τσιουτντόφ. Το μέχρι τώρα σιωπηλό πλήθος ξέσπασε σε μουρμουριτά που μεγάλωσαν και έγινα δυνατό βογγυντό και εκφράσεις δυσπιστίας και λύπης. Το φορείο μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσιο της μονής του Τσιουντόφ και τοποθετήθηκε μπροστά στον άμβονα. Η Ελισάβετ έπεσε στα γόνατά της και παρέμεινε γονατισμένη με το κεφάλι κολλημένο στο δάπεδο σε όλη τη διάρκεια της βιαστικά οργανωμένης ακολουθίας. Το παρεκκλήσιο σύντομα γέμισε με κόσμο. Τα κεριά που τρεμόσβηναν έδιναν επενιχρό φως, αλλά στο μισοσκόταδο έβλεπε κανείς μια μπότα να προεξέχει κάτω από το βαρύ μπαλτό που κάλυπτε το φορείο. Το αίμα έσταζε αργά από το φορείο, σχηματίζοντας μια κατακόκκινη λίμνη κάτω από στο δάπεδο. Ο ιερέας με φωνή που έτρεμε διάβασε ψαλμωδικά την πρώτη νεκρόσιμη ακολουθία για τον προσφόντος αναχωρήσαντα δούλο του Θεού Σέργιο. Το πλήθος επαναλάμβανε σαν ηχό τους πένθυμους ύμνους. Μόλις τελείωσε η ακολουθία, η μεγάλη δούκισσα σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόρτα του παρεκκλησίου, όπου τη συνάντησαν τα υιοθετημένα της παιδιά, η Μαρία και ο Δημήτριος. Η μεγάλη δούκισσα Μαρία είπε αργότερα ότι δεν θα ξεχνούσε ποτέ την έκφραση των ματιών της θείας της. Η Ελισάβετ δεν έκλαιγε, αλλά το πρόσωπό της ήταν άσπρο, σαν κυμολία, παραμορφωμένο, πανικόβλητο. Περπατούσε αργά, γέρνοντας τον μπράτσο του κυβερνήτη της πόλης. Όταν πρόσεξε τα παιδιά, άπλωσε τα χέρια της προς το μέρος τους. Η δούκισσα Μαρία και ο αδελφός της έτρεξαν στην αγκαλιά της θείας τους, σφίγγοντάς τους δυνατά ψιθύρισε. «Σας αγαπούσε τόσο πολύ, σας αγαπούσε». Συνεχώς επαναλάβανε αυτά τα λόγια. Σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται ένα πλήθος ανθρώπων που συνέπασχαν μαζί της και οι περίεργοι, για να αποφύγουν τα βλέμματα, τα παιδιά οδήγησαν τη θεία τους ήρεμα προς την έξοδο. Πίσω στα δωμάτια της στο παλάτι, η μεγάλη δούκισσα βούλιαξε σε μια πολυθρόνα με το πρόσωπο χλωμό και ακίνητο, με μάτια χαμένα και με τον μπλε φορεμά της και τα χέρια της σκυλεδωμένα από το αίμα. Σύντομα κάλεσε τους ακολούθους της και τους είπε να την ντύσουν με ένα μαύρο πένθυμο φόρεμα. Στο γραφείο της ετοίμασε τηλεγραφήματα. Το πρώτο ήταν για την αδελφή της, την αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιωτόροβνα, όπου την παρακαλούσε να μην έρθει για την κηδεία. Η αυτοκράτηρα εκείνο τον καιρό φρόντιζε το μωρό της, τον Τσάρεβιτς Αλέξιο, και το ταξίδι σας να την επηρέαζε την υγεία της και την υγεία του παιδιού. Κυρίως όμως η μεγάλη δούκισσα φοβόταν για την ασφάλεια της αδελφής της, καθώς και του αυτοκράτορα. Οι τρομοκράτες μπορεί να εκμεταλλεύονταν τις πέθυμες τελετές. Αργότερα η Ελισάβετ έστειλε τηλεγραφήματα στους συγγενείς της στο εξωτερικό. Μόλις έλαβαν αυτά τα τηλεγραφήματα, η αδελφή της, η πριγκίπισσα Βικτωρία του Βάτενβερκ, και η αδελφή του μακαριστού μεγάλου δούκα Μαρία Αλεξάνδροβιτς, δούκισσα του Ενδιμβούργου, έφυγαν αμέσως από την Αγγλία για τη Μόσχα. Από την Δραμστάτη ήρθε και ο αδελφός της στη Μόσχα, ο μεγάλος δούκας Θερνέστος, με τη σύζυγό του. Αν και η Ελισάβετ ήταν απορροφημένη στη θλίψη της, δεν παραμέλησε τον Αντρέι, τον οδηγό της άμαξας του συζύγου της. Όταν έμαθε ότι ο σοβαρά τραυματισμένος άνθρωπος ήταν στο χείλος του θανάτου, έφυγε αμέσως για το νοσοκομείο. Για να μην φέρει σε δύσκολη θέση το μελοθάνατο, άλλαξε το πένθυμο έδειμά της και φόρεσε το ίδιο μπλε φόρεμα που φορούσε πριν. Σκύβοντας πάνω από τον άτυχο άνθρωπο, μάντεψε τη σιωπηλή του ερώτηση για τον κύριό του. Για να το αναπαύσει το νου, η μεγάλη δούκισσα βίασε τον εαυτό της και του έδωσε το συνηθισμένο τρυφερό της χαμόγελο και είπε: «Με έστειλε να σε δω». Καθησυχασμένος από τα λόγια της και θεωρώντας το μεγάλο δούκα ασφαλή, ο Αντρέι έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε εκείνη τη νύχτα. Όταν τον έθαψαν,
η μεγάλη δούκισσα, βαδίζοντας πίσω από το φέρετρο, συνόδευσε την πέθυμη πομπή στο κημητήριο. Αργότερα έλαβε πρόνοια για την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας του. Κανένα φως δεν έλαμπε από τα παράθυρα του παλατιού του Νικολάου εκείνη τη μοιραία νύχτα. Οι υπηρέτες περπατούσαν στις μύτες των ποδιών τους και μιλούσαν ψιθυριστά. Το βραδινό τραπέζι στρώθηκε μόνο για τη δούκισσα Μαρία και τον αδελφό της. Όταν τα παιδιά τελείωσαν το φαγητό τους, η Ελισάβετ εμφανίστηκε και κάθισε μαζί τους στο τραπέζι. Δεν έφαγε, αλλά καθόταν σιωπηλή, με το πρόσωπό της χλωμό και ακίνητο. Όπως είπε ο αδελφός της Ερνέστος, η κατάσταση της μεγάλης δούκισσας έφερε τους γιατρούς σε απελπισία. Δεν έπαιρνε καμία τροφή. Εκτελούσε τις κυριότερες εργασίες αυτόματα και περνούσε νύχτες ολόκληρες με προσευχή. Εκείνη την πρώτη νύχτα η Ελισάβετ δεν άντεχε να κοιμηθεί στο πνοδωμάτιο που είχε μοιραστεί με τον σύζυγό της. Γι' αυτό, αφού είπε την προσευχή της με τα παιδιά, πέρασε τη νύχτα με τη Μαρία. Σε αναμνήσεις της η μεγάλη δούκισσα Μαρία θυμάται ότι αυτή και η θεία της παρέμειναν άϊπνες για πολλή ώρα μιλώντας για το Σέργιο. Βαθμαία το σοκ της Ελισάβετ υποχώρησε και άρχισε να κλαίει με ατέλειωτα, απαρηγόρητα δάκρυα πνιγμένης λύπης. Τελικά η Μαρία την πήρε ο ύπνος και δεν ήξερε αν η θεία της κοιμήθηκε καθόλου εκείνη τη νύχτα.

0: δεν αισθανόταν κανένα μίσος η δούκισσα Ελισάβετ για τον άνθρωπο του οποίου το χέρι είχε διαλύσει την ευτυχία της. Έφτανε μάλιστα ακόμα και στο σημείο να το λυπάται. Αλλά η Ελισάβετ ήθελε να μετανιώσει ο Καλιάβ για το έγκλημά του και να ζητήσει τη συγχώρεση από το Θεό. Ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Πόλσκι περιγράφει τη συνάντηση στο βιβλίο του Νεομάρτυρες της Ρωσίας. Όταν αυτός, ο Καλιάεφ, την είδε, τη ρώτησε «Ποια είσαι εσύ?» «Είμαι η Χήρα», του απάντησε αυτή. «Γιατί τον σκότωσες?» «Δεν ήθελα να σκοτώσω εσένα», είπε αυτός. «Τον είδα μερικές φορές όταν είχα την βόμβα έτοιμη, αλλά ήσουν και εσύ μαζί του και δεν τόλμησα. Και δεν σκέφτηκες ότι σκότωνες και μένα μαζί του», το απάντησε. Είπε στον τρομοκράτη ότι του είχε φέρει τη συγχώρηση του μεγάλου Δούκα. Του μίλησε για τη βαρύτητα του αμαρτήματός του και του ζήτησε να μετανοήσει. Έφερε την Αγία Γραφή και εκέτευσε τον Καλιάεφ να τη διαβάσει. Αυτός αρνήθηκε. «Εάν μετανοήσεις», είπε μεγάλη δούκισσα, «θα ζητήσω από τον αυτοκράτορα να σε συγχωρήσει. Εγώ ίδια σε έχω ήδη συγχωρήσει». Αλλά ο Καλιάεφ δεν ένιωθε καθόλου τύψεις. «Πρέπει να πεθάνω για τον αγώνα μου». Παρ' όλα αυτά η μεγάλη δούκισσα άφησε την Αγία Γραφή και μια μικρή εικόνα πάνω στο τραπέζι του κελιού, ελπίζοντας ότι θα άλλαζε γνώμη και θα στρεφόταν στον Θεό. Φεύγοντας από τη φυλακή είπε στους υπεύθυνους: «Οι προσπάθειές μου φαίνονται άκαρπες. Αν και ποιος ξέρει, ίσως την τελευταία στιγμή συνειδητοποιήσει το αμάρτημά του και μετανοήσει». Αυτή η πνευματική δύναμη, αυτό το ηθικό μεγαλείο που επέδειξε στη συνάντησή της με το δολοφόνο του συζύγου της, πρόσωπο προς πρόσωπο, άφησε έκπληκτη την κοινή γνώμη, αλλά τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας της Ελισάβετ. Ο μεγάλος δούκας Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς εξήγησε ότι δεν ήταν επιτηδευμένο μια επιθυμία να επιδειχθεί, αλλά ένα σοβαρό αίσθημα ελέους που την οδήγησε να επισκεφθεί το δολοφόνο του συζύγου της στο κελί του. Με την ταπείνωση που είχε εκ φύσεως, δεν θέλησε να μάθουν οι άνθρωποι για την επίσκεψή της και την έκανα να πονέσει όταν έγινε δημοσίως γνωστό και θέμα συζητήσεως και στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Ο αδελφός της μεγάλης δούκισσας θυμόταν ότι λίγες μέρες μετά την τραγωδία εμφανίστηκε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της αδελφής του. Όταν ζήτησε να ανακαλύψει το λόγο για αυτή την αλλαγή, η Ελισάβετ του είπε ότι είχε επισκεφθεί τον Καλιάεφ στη φυλακή, επειδή ήξερε ότι ο Σέριος θα ήταν δυστυχισμένος αν έβλεπε κάποιον να χάνει την ειρήνη της ψυχής του εξαιτίας του. Είχε αφήσει μια μικρή εικόνα και είχε ζητήσει από το δεσμοφύλακα να την ενημερώσει για οποιοδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά του φυλακισμένου. Την ίδια εκείνη μέρα έμαθε από το δεσμοφύλακα ότι ο Καλιάεφ είχε τοποθετήσει πάνω στο μαξιλάρι, δίπλα στο κεφάλι του, την εικόνα που η Ελισάβετ του είχε αφήσει. Αυτό την έκανε ευτυχισμένη και φέρε ένα χαμόγελο στο κουρασμένο και εξαντλημένο της πρόσωπο. Παρά την άρνηση του Καλιάεφ, η μεγάλη δούκισσα έκανε γραφή αίτηση στο τσάρο να τον συγχωρέσει. Στο μεταξύ, η είδηση για την επίσκεψη στο δολοφόνο του συζύγου της ήδη απλωνόταν. Εξοραϊσμένη με κάθε είδους εικασίες, πολλοί πίστευαν ότι Καλιάεφ είχε συμφωνήσει να ζητήσει τη συγχώρηση από τον τσάρο. Όταν αυτές οι φήμες έφτασαν στη φυλακή, ο δολοφόνος απάντησε γράφοντας αμέσως στη μεγάλη δούκισσα. Ο παλαιολόγος μεταφέρει το περιεχόμενο του γράμματος στα απομνημονεύματά του. «Έχεις εκμεταλλευτεί τη θέση μου. Δεν είπα ότι μετανόησα, διότι δεν μετανόησα. Αν συμφώνησα να ακούσω αυτά που είχες να πεις, ήταν μόνο επειδή σε θεώρησα ως την άτυχη χείρα ενός ανθρώπου που είχα εκτελέσει. Λυπήθηκα για τη λύπη σου, τίποτε περισσότερο. Η αφήγηση της συζήτησής μας που ανέφερες είναι προσβολή για μένα. Δεν θέλω το έλεος που έχεις ζητήσει για μένα». Το γράμμα ήρθε σαν χτύπημα στην Ελισάβετ Χιοφτόροβνα. Δεν είχε πει σε κανένα για τη συζήτησή της με τον Καλιάεφ. Την επόμενη μέρα, ο υπουργός δικαιοσύνης Σέργιος Μανούσκιν ήρθε στο τσάρο με ένα έγγραφο και ζήτησε να τιμήσει την παράκληση της μεγάλης δούκισσας να συγχωρήσει τον Ιβάν Καλιάεφ. Ο τσάρος τον απέλησε δίχως να του δώσει απάντηση, αλλά κάλεσε αμέσως τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος Κοβαλεύσκι στον οποίο εμπιστεύθηκε μια μυστική εντολή. Ο Καλιάεφ είχε μέχρι τότε μεταφερθεί στο χειρό Σλούσλιεμπούρσκ. Λίγες μέρες αργότερα έφτασε στο κελί το εκπρόσωπος του πλερεξουσίου Φιωτόροφ, ο οποίος γνωριζόταν με το φυλακισμένο από τα μαθητικά τους χρόνια όταν ήταν μαζί. Ο Φιωτόροφ απευθύνθηκε στο φυλακισμένο. «Έχω εξουσιοδοτηθεί να σου πω ότι αν τυχόν κάνεις έκκληση στο τσάρο για συγγνώμη, ο μεγαλειότατος θα σου τη χαρίσει». Όπως και πριν, ο Καλιάεφ απάντησε ότι επιθυμούσε να πεθάνει για τον αγώνα του. Ο Φιωτόροφ προσπάθησε να ενθαρρύνει μια αλλαγή του τρόπου σκέψης του και ο δολοφόνος φάνηκε να αμφιταλαντεύεται. Δάκρυα ήρθαν στα μάτια του, αλλά δεν εννοούσε να πιστεί. «Θέλω να πεθάνω, πρέπει να πεθάνω. Ο θάνατός μου θα ωφελήσει ακόμα περισσότερο το σκοπό της Επανάστασης από ότι ο θάνατος του μεγάλου Δούκα Σεργίου». Στη δίκη ο Καλιάεφ πόζαρε σαν προκλητικός ήρωας. Ο παλαιολόγος περιγράφει τη σκηνή. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει την τελευταία του δήλωση πριν την αναγγελία της καταδικαστικής απόφασης, είπε ήρεμα: «Προσέξτε την ετοιμιγορία που πρόκειται να αποδώσετε. Αν με αθωώσετε, θα πάρω αμέσως τα όπλα για να καταστρέψω τον τσαρισμό και να απελευθερώσω το ρωσικό λαό. Πρέπει επομένως να με καταδικάσετε σε θάνατο. Επαναλαμβάνω, τον δικαιούμαι, αλλά θέλω δημόσια εκτέλεση». Δεν υπήρξε δημόσια εκτέλεση. Ο φανατικός δολοφόνος, πεπισμένος ότι το έγκλημά του ήταν μια δίκαιη πράξη, κρεμάστηκε στο χειρό Σλούσελμπουργκ το Μάιο του 1905. Αν είχε ζήσει για να δει την Επανάσταση του 1917, θα μπορούσε να είχε γίνει μάρτυρας της ελευθερίας που έφερε αυτή η Επανάσταση στο ρωσικό λαό. Η δολοφονία του μεγάλου Δούκα αποδείχτηκε ότι ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον αυτοκράτορα με τον οποίο είχε συνδεθεί με ακλόνητους δεσμούς φιλίας. Και η αυτοκράτηρα κλονίστηκε άσχημα. Η τραγωδία της άφησε ένα ανεξίτηλο τραύμα στη γεμάτη πάθος ψυχή της. Οι γεμόνες ήθελαν να παρακολουθήσουν και οι δύο την κηδεία, αλλά πιεζόμενοι από την αστυνομία και την κοινή γνώμη εγκατάλειψαν την πρόθεσή τους. Δύο μόνο μεγάλοι δούκες την παρακολούθησαν: ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόινοβιτς, ο δημοφιλής ποιητής, και ο αγαπημένος αδελφός του μεγάλου Δούκα, ο Παύλος, ο οποίος πήρε ειδική άδεια από τον αυτοκράτορα να επιστρέψει στη Ρωσία για την κηδεία. Παρά την τρομερή της λύπη, η Ελισάβετ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη όλων των λεπτομεριών της κηδείας. Ήθελε τα λείψανα του συζύγου της να αναπαυθούν στην κρύπτη της μονής του Τσιντόφ. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης εργασίας σε αυτόν τον τόπο αναπαύσεως, το φέρετρο έπρεπε να τοποθετηθεί προσωρινά σε έναν από τους ναούς της μονής. Την ημέρα της κηδείας προγραμματίστηκε να παρατεθούν δωρεάν γεύματα στους άπορους κατοίκους της Μόσχας εις μνήμη του μεταστάντος, σύμφωνα με τις εντολές της Μεγάλης Δούκισσας. Στην κηδεία χωροστάτησαν οι αρχαιότεροι στην τάξη κληρική. Μια τιμητική φρουρά που αποτελούνταν από αξιωματικούς στεκόταν γύρω από το φέρετρο του διοικητή τους. Η εκκλησία ήταν γεμάτη από μοσχοβίτες όλων των κοινωνικών τάξεων και επαγγελμάτων, οι οποίοι ήρθαν για να υποβάλουν τα σέβη τους για τελευταία φορά και να συμμεριστούν τη λύπη της χείρας, η οποία τόσο πολύ έχερε της αγάπης όλων. Τα λουλούδια και τα στεφάνια είχε γεμίσει την εκκλησία ανασφιχτικά. Για 40 μέρες γινόταν προσευχές στη μικρή εκκλησία όπου είχαν μεταφερθεί τα λείψανα του μεγάλου Δούκα. Η μεγάλη δούκης Ελισάβετ παρακολουθούσε την κάθε ακολουθία και συχνά ερχόταν τη νύχτα, αποζητώντας τη μοναξιά να προσευχηθεί για το σύζυγό της. Εδώ ένιωθε μια ευλογημένη παρηγοριά από τα λείψανα του Αγίου Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, και έκτοτε είχε μια ιδιαίτερη ευλάβεια για αυτόν τον Άγιο. Όταν τελείωσε ο υπόγειος τάφος, το φέρετρο του μεγάλου Δούκα μεταφέρθηκε με μία σεμνή τελετή. Η κρύπτη φτιάχνηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα των αρχαίων ρωμαϊκών κατακομβών. Στον τόπο της δολοφονίας του μεγάλου Δούκα ανεγέρθηκε ένας πελώριος σταυρός σχεδιασμένος από τον πασίγνωστο καλλιτέχνη Βάζνετσοφ κατά την παράκληση της μεγάλης δούκισσας. Ένιωθε ότι η εγγραφή που είχε διαλέξει θα ικανοποιούσε το σύζυγό της. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια καθαρή αντανάκλαση της υπέροχης χριστιανικής ψυχής της. Πάτερ, άφεσα αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροφνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο χριστιανός διανοούμενος μέσα στην Εκκλησία. Ρουά Πολ Εμίλ. Η Εκκλησία, κατά την έκφραση του Πασκάλ, σχηματίζει ένα σώμα στοχαζομένων μελών. Είναι ένα σώμα, ένας οργανισμός που παραχωρεί στα μέλη του που το αποτελούν την ατομικότητά τους, αλλά με την πρόθεση να τα εισαγάγει σε μια κοινωνία ειδικού τύπου, σε ένα κοινό πνεύμα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πνεύμα του Χριστού. Τούτο εδώ αρκεί για να πει κανείς ότι υπάρχει μια κατάσταση του χριστιανού διανοούμενου που δεν είναι εκείνη του ξένου για την πίστη μας διανοούμενου. Όπως ο πιο απλός από τους πιστούς, ο διανοούμενος που είναι χριστιανός κεντροθετείται πάνω στο Χριστό, από τον οποίο λαμβάνει το φως και τη δύναμη. Η ζωή του ξετυλίγεται μέσα στον κόσμο των γήινων μεριμνών. Λαβαίνει μέρος στις μεγάλες συζητήσεις για τον πολιτισμό. Διατρέχει όλους τους γήινους δρόμους. Αλλά φυλάγει ένα άνοιγμα προς το σύμπαν του Αναστάντος, από το οποίο αδιάκοπα ξαναποτίζεται. Αυτό που χαρακτηρίζει έκτοτε τη θέση του χριστιανού διανοούμενου είναι ότι στηρίζεται πάνω σε μία κοινωνούσα ύπαρξη, αντλώντας τη συνεκτική της αρχή από τον Θεάνθρωπο, που αναστήθηκε και που μεταδίδει τη ζωή του στον κόσμο. Ο χριστιανός είναι μπολιασμένος πάνω στο Χριστό, μέσα στον οποίο συναντά τους αδερφούς του. Ποτέ δεν ξαναβρίσκεται απόλυτα μόνος απέναντι στους άλλους και στην οικουμένη. Έχει την πεποίθηση ότι δεν εγκαταλείπεται στην προσωπική του αθλειότητα και η ύπαρξή του προσδιορίζεται πρώτα σαν μια πύρα αλληλεγγύης. Μπασμένος μέσα στη δίνη της Θείας Ζωής που από το σώμα του Χριστού διαχύνεται μέσα στην ιστορία, θέλει κατά την έκφραση του «Περέντε Μοντσενίλ» να συμπράξει στα αλήθεια στην κοινή προσπάθεια, να εργαστεί στη συμπλήρωση του σώματος του Χριστού. Δεν είναι μονάχα φορέας ιδεών ή εικόνων που κατασκευάστηκαν μέσα στο προσωπικό του εργαστήρι. Είναι, σαφώς ή όχι, ζωντανός μάρτυρας μιας ανθρωποθεϊκής πείρας που ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς των γήινων δραστηριοτήτων μας. Ο χριστιανός διανοούμενος βρίσκεται έτσι να αποτελεί έναν από τους κυριότερους υπευθύνους για την παρουσία της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Σε όποιον τομέα και αν δρά με το στοχασμό του, δρά σε ομοφωνία με το ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού και της λύτρωσης. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούν να αποδοθούν στο χριστιανό διανοούμενο αυτές οι γραμμές του Πίου του 12ου. Όλοι οι πιστοί έχουν το καθήκον να συντείνουν στη διείσδυση του χριστιανικού πνεύματος στην οικογενειακή ζωή, την κοινωνική, την οικονομική και πολιτική επίσης. Αυτή η κίνηση της χριστιανικής επικοινωνίας με τον κόσμο δεν έχει μοναδική έννοια κατά πόσο ο διανοούμενος εξασφαλίζει μία παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Εξασφαλίζει επίσης μία παρουσία του κόσμου στην Εκκλησία. Αυτή εδώ βρίσκεται ξανανιωμένη, ζωντανεμένη, σε διέγερση. Είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί μέσα τα οποία διαφορετικά θα έμεναν ανεκμετάλλευτα, σε τέτοιο σημείο ώστε μπορεί κανείς να υποδείξει πως τις περιόδους που οι χριστιανοί διανοούμενοι δεν επιβλήθηκαν, η ζωή της Εκκλησίας επιβραδύνθηκε, ζάρωσε, σκληρύνθηκε, όπως η μηχανή που φθείρεται όταν γυρίζει στο κενό. Θέτοντας μπρος στην Εκκλησία τα προβλήματα της ιστορίας, οι διανοούμενοι την αναγκάζουν να εγκαταλείψει την εύκολη και άνετη ζωή, την ικανοποίηση μέσα στα υπερβολικά ανθρώπινα έργα, για να προσιλωθεί σε αυτό που για αυτήν είναι θείο και που δεν προσμένει παρά να ραγίσει το στρακό της για να εκδηλωθεί. Μπορεί κανείς να πει από αυτό ότι ο χριστιανός διανοούμενος, με το διάλογο που εξαναγκάζει την Εκκλησία να διατηρεί προς τον κόσμο, συμμετέχει στην επεξεργασία της αποκαλυμμένης παρακαταθήκης. μιλά κανείς συχνά για την παρακαταθήκη της χριστιανικής αλήθειας. Η έκφραση έχει έννοια και μπορεί να διεκδικήσει μια μακριά παράδοση. Εκφράζει τον αναλύο του χαρακτήρα της Αποκάλυψης, στην οποία πρέπει να μένει κανείς προσκολλημένος με την πιο ευσυνείδητη και λεπτομεριακή προσήλωση. Κινδυνεύει όμως να ερμηνευτεί με μια πενιχρή έννοια, σαν η χριστιανική αλήθεια να μην ήταν παρά ένα σύνολο πετρωμένων διατυπώσεων, αποξεραμένων, απόλυτα αποξενωμένων από τα ζωντανά πλαίσια της ιστορίας. Τούτο σημαίνει ότι ξεχνά κανείς πως εκείνος που είπε ότι είναι η αλήθεια υπενθύμησε επίσης ότι ήταν η ζωή και ότι αν το χριστιανικό μυστήριο είναι περαιωμένο κατά τη διατύπωσή του, δεν είναι κατά την αφομοίωσή του από τους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο Κύριός μας ο ίδιος, είναι ένας θησαυρός από τον οποίο καλούμεθα να παίρνουμε πράγματα παλιά και πράγματα καινούργια. Ένας θησαυρός που δεν αλλάζει, αλλά που είναι ανεξάντλητος και που το ξετύλιγμα της ιστορίας επιτρέπει να του αποκαλυφθούν τα αναρρύθμιτα πλούτη του. Η χριστιανική αλήθεια δεν αλλάζει, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. Η ιστορία ανανεώνεται και αδιάκοπα πρέπει να την υποβάλει κανείς στο φωτισμό της πίστης. Ο Θεός επενεύει στην ιστορία για να την πληροφορήσει κατά το ίδιο της το γίγνεσθε επίσης. Η χριστιανική αλήθεια όταν κοκαλώνει δεν μένει αληθινή προς τον εαυτό της, γιατί δεν είναι πια πιστή προς τη ζωή και γιατί ο χριστιανισμός είναι ιστορικός. Η χριστιανική αλήθεια εκφρασμένη από τους ανθρώπους δεν μπορεί να ανανεωθεί παρά πηγαίνοντας να αντλήσει μέσα στην αποκαλυμμένη παρακαταθήκη για να απαντήσει έτσι στα μεγάλα ερωτήματα που η ιστορία της θέτει. Για τον χριστιανό η ιστορία είναι μια κλίση για στοχασμό και για δράση. Μια εκδήλωση προοδευτική της κατάστασης του ανθρώπου που ζητά να συμπεριληφθεί μέσα στο απολυτρωτικό έργο. Έτσι είναι φυσικό να έχει φτάσει η χριστιανική σκέψη τις πιο ψηλές κορφές, στις εποχές κατά τις οποίες τις είχαν υποβληθεί οι πιο δύσκολες ερωτήσεις. Ριζωμένος ταυτόχρονα μέσα στην ιστορία και μέσα στην Εκκλησία, ο χριστιανός διανοούμενος καλείται έτσι να παίξει έναν ρόλο που μονάχα αυτός μπορεί να εκπληρώσει. Η αποχή του είναι βλαβερή και για τη μία και για την άλλη. Χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, ο διανοούμενος πρέπει να εμψυχώνεται από την πίστη χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να εισέλθει στο σώμα του Χριστού. Πίστη στο Χριστό, αλλά πίστη επίσης σε αυτήν την Εκκλησία δια της οποίας ο Χριστός μιλεί και υπό όρους που προσδιορίσε αυτός ο ίδιος. Αυτή η Εκκλησία είναι οργανωμένη ιεραρχικά και είναι ο Χριστός που θέλησε να είναι οι Απόστολοι και η διάδοχή τους οι φύλακες της διδασκαλίας του. Ο χριστιανός διανοούμενος δεν είναι η ιεραρχία, ακόμη και αν πολυάριθμοι επίσκοποι είναι διανοούμενοι. Δεν έχει την εξουσία να διδάσκει κατά την έννοια που λέμε πως είναι η ιεραρχία που μεταδίδει τη διδασκαλία του Χριστού. Λαβαίνει την παρακαταθήκη της Αποκάλυψης της παιδαγωγούσας Εκκλησίας. Ο ρόλος του είναι να ανακαλύψει τη δομή μέσα στο περίπλοκο της συγκεκριμένης ζωής. Να ξανασκεφτεί τα ανθρώπινα προβλήματα υπό το φως της αλήθειας που του μεταβιβάζεται. Έπρεπε να κάνουμε αυτούς τους προσδιορισμούς για να αποφύγουμε κάθε αμφιβολία, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για το θέμα μας

μόρφωση, αν θέλει η σκέψη του να είναι εμποτισμένη από τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να αρκείται να επιθέτει επάνω σε μια κοσμική και πολυτελή μόρφωση τις στοιχειώδεις θρησκευτικές γνώσεις του Καρβουνιάρη. Το έργο που τον περιμένει δεν είναι εύκολο, γιατί οι θεολογικές μελέτες δυστυχώς είναι αποκλειστικός κλήρος των κληρικών. Σαν λαϊκός μπορεί να αποκτήσει επίκαιρα μια θεολογική μόρφωση προσαρμοσμένη στις δραστηριότητές του. Είναι καταδικασμένος να παραμείνει ένας αυτοδίδακτος σε ό,τι αφορά την αρχαίγονη όψη της συγκρότησής του. Είναι αλήθεια ότι τα Ινστιτούτα της Ιεράς Επιστήμης τείνουν να αμβλύνουν αυτές τις δυσκολίες. Αλλά η συμβολή τους δεν μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, αφού οι διάφορες ειδικότητες απορροφούν σχεδόν όλη την ενέργεια του ανθρώπου που απασχολείται με αυτά. Πρέπει να προσθέσει κανείς ότι μια κάποια αραθυμία, μια αδιαφορία, λίγο ή πολύ εκπεφρασμένη, εξηγούν λυπηρές παραλήψεις. Αλλά φαίνεται πως δεν βρήκαμε ακόμα μια διατύπωση σωστή που θα μας επέτρεπε να πραγματοποιήσουμε τη συμβίωση της πίστης και της μόρφωσης. Μπορεί κανείς ασφαλώς να καταγγείλει την ανεπάρκεια της θρησκευτικής διδασκαλίας στο επίπεδο της μέσης παιδείας, αλλά θα ήταν απόδειξη μιας όχι κοινής επιπολαιότητας. Οι χριστιανικές πεποιθήσεις δεν δίδονται μία και καλή. Μπορεί να τις θησαυρίζει κανείς διαβίου. Πρέπει να μεταμορφώνονται, να εμβαθύνονται, να ανακαλύπτονται κάθε τόσο από την επαφή με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν μπορεί να το πετύχουν παρά αν λαβαίνουν κάθε μέρα την τροφή που απαιτείται. «Είναι μια επικίνδυνη αυταπάτη», έγραφε ο Πεγγί, «να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να δίνει χωρίς να λαβαίνει, να γράφει χωρίς να διαβάζει, να μιλά χωρίς να ακούει, να παράγει χωρίς να τρέφει, να δίδει τον εαυτό του χωρίς να ανανεώνεται». Αυτό που έχει σημασία για την πνευματική γενικά ζωή, απλούστατα, έχει σημασία και για τον χριστιανικό στοχασμό. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει από την πίστη χωρίς να τη μελετήσει, χωρίς να τη γνωρίσει. Δεν μπορεί να πάρει μια χριστιανική στάση εναντί του κόσμου χωρίς να συλλογιστεί κανείς πάνω στα θεμελιώδη δεδομένα της πίστης, χωρίς να τα έχει δοκιμάσει με την πείρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κανείς τις επαρκείς θρησκευτικές γνώσεις και κυρίως για να κατέχει μια ζωντανή πίστη, χωρίς την οποία ο χριστιανικός στοχασμός μαραίνεται. Όταν μιλάμε για ζωντανή πίστη, εννοούμε μια συνένεση στο έργο του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Η πίστη μας θέτει στην υπηρεσία μιας πραγματικότητας που μας ξεπερνά. Εισάγει τις δραστηριότητές μας μέσα σε ένα μονοπάτι που είναι αυτό τούτο του Χριστού. Δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας να αποφασίσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Δεχόμαστε να συμπεριληφθούμε σε μια διευθέτηση που μας προτείνεται από έναν άλλον. Πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο, ότι δεν τον εγκατέλειψε, ότι βρίσκεται στο μέσο των δραστηριοτήτων μας και ότι ενεργεί όποια κι αν είναι τα φαινόμενα. Δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να διακηρύττει ότι ο άνθρωπος έχει εγκαταληφθεί σε ένα παράλογο σχέδιο, ότι ο Θεός αδιαφορεί για τις αθλειότητές μας, ότι αποτραβιέται μέσα σε μια ενιγματική σιωπή. Υπάρχει ένα μοντέρνο άγχος που μπορεί να είναι μια κραυγή προς το Θεό, αλλά που ως κραυγή είναι έξω από τη λύτρωση, η οποία την αγνοεί. Ο χριστιανός δεν έχει να κρίνει τους μη χριστιανούς, ούτε να τους καταδικάζει. Αλλά υπάρχει μια απαισιόδοξη σύλληψη της ζωής που δεν μπορεί αυτός να προσαρμόσει στα δεδομένα της πίστης του. Ένα αίσθημα αμηχανίας που δεν μπορεί να οικειοποιηθεί χωρίς να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ίσως πρέπει κανείς να αναγνωρίσει στη στάση εκείνων που θέλουν όλα να τα ρίξουν κατά γης και να ξαναρχίσουν από την αρχή, μια έλλειψη πίστης στη συμπαράσταση του πνεύματος. Αν ένα τέτοιο διάβημα δεν είναι παραδεκτό πάνω σε ένα καθαρά διανοητικό επίπεδο, είναι ακόμη πολύ λιγότερο πάνω στην πίστη, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι ο Θεός θα είχε για έναν ορισμένο καιρό εγκαταλείψει την Εκκλησία του, πράγμα που προϋποθέτει ότι δεν θα είχε μείνει πιστός στις υποσχέσεις του.
Είπαμε ότι η πίστη μας συμπεριλαμβάνει στην Εκκλησία σε μια προνοιακή διευθέτηση μέσα στην οποία είχαμε

0: κληθεί να μπούμε. Και είναι αλήθεια ότι κάθε χριστιανός είναι μέλος της Εκκλησίας, ότι αποτελεί μέρος της. Η Εκκλησία είναι εμείς όλοι με τον Χριστό. Τούτο δεν θα πει όμως ότι μπορούμε να διαθέτουμε την Εκκλησία όπως το θέλουμε, ότι ιδρύθηκε για να ικανοποιεί τις ιδιοτροπίες μας. Δεν είναι μια κληρονομιά που θα μας ήταν επιτρεπτό να σπαταλήσουμε ή να εκθέσουμε σε φαντασίες. Ο πιστός γνωρίζει ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε για να δώσει θεία ζωή στους ανθρώπους και δεν έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί για εγωιστικούς σκοπούς. Μέσα στον παράλογο κόσμο που ζούμε, ο πνευματικός κόσμος φαίνεται καμιά φορά σαν ένα προσοδοφόρο εμπόρευμα που χρησιμοποιεί κανείς ασυνείδητα. Τα παράσιτα αυθονούν. Πόσες ταινίες, μυθιστορήματα δεν ζουν από τον πνευματικό κόσμο, τον εκμεταλλεύονται όπως άλλοι εκμεταλλεύονται τον ερωτισμό ή την κτηνοδία. Ο χριστιανός διανοούμενος δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιες απάτες και οφείλει να μεταχειρίζεται τον πνευματικό κόσμο με όλο το σέβας για το οποίο είναι άξιος. Μονάχα μια ζωντανή πίστη, ποτισμένη από αγάπη, θα μπορεί να τον εμπνεύσει μέσα στις δραστηριότητες του και να τον εμποδίσει να βεβηλώσει την αλήθεια που έλαβε από τον Χριστό. Αυτή η πίστη, όταν είναι ζωντανή, δεν ανάγεται μοναδικά σε μια καθαρή συνένεση του πνεύματος, αλλά πληροφορεί όλον τον ψυχισμό και τον υποτάσσει σιγά σιγά στην επίδραση της χάρης. Παιδαγωγεί τα αισθήματα, καθαρίζει τη μνήμη και τη φαντασία, φωτίζει τη νοημοσύνη και εξαγνίζει τη θέληση. Η επίδρασή της γίνεται αισθητή ως τα βάθη της προσωπικότητας και φωτίζει ακόμα και τα πιο κρυφά μέρη του δυναμισμού μας. Είναι ακόμα λόγος που τα δημιουργικά έργα του χριστιανού διανοούμενου είναι κανονικά σφραγισμένα από την πίστη του, αν αυτή είναι στα αλήθεια βαθιά, ζωντανή, ενεργός. Φυσικά αυτή η επίδραση είναι τελείως άλλο πράγμα παρά μία πρόθεση προσυλλετισμού. Είναι πριν απ' όλα ένα ζήτημα νοοτροπίας, τόνου. Ο χριστιανός καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να διδάσκει. Δεν χρειάζεται να κηρύττει. Δεν έχει παρά να εκφραστεί με πληρότητα, με ακέραια πίστη προς τις εσωτερικές απαιτήσεις της τέχνης του. Και αν η συγκεκριμένη πείρα του είναι στα αλήθεια χριστιανή, δεν θα μπορέσει παρά να παράγει έργα που θα είναι σημειωμένα με μια αυθεντική χριστιανική έννοια. Και τούτο χωρίς στεροβουλία προπαγάνδας, διότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια προπαγάνδα, μια πραγματικότητα της πρόσωψης. Είναι πριν απ' όλα μια ζωτική πείρα ή μια πείρα ιστορική, αλλά μια πείρα υποταγμένη σε ακριβή δεδομένα. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ μίλησε για μια υπαρξιακή εκλογή στην καρδιά του έργου τέχνης. Είναι αυτή η υπαρξιακή εκλογή το κλειδί της οικουμένης που ένας καλλιτέχνης προβάλλει με μια πράξη δημιουργίας και είναι στο επίπεδό της που η πίστη μπορεί να είναι ενεργός χωρίς να παραβιάσει την αυτονομία της δημιουργικής κίνησης. Αν δεν αγγίζει παρά την περιφέρεια του ψυχισμού, δεν μπορεί προφανώς να μεταγγίσει τη δημιουργική ορμή και το έργο δεν φέρει τη σφραγίδα της. Αλλά αν είναι παρούσα σε κάθε άνθρωπο, περιλαμβάνει την υπαρξιακή εκλογή, που είναι η αρχή όλων του των δημιουργιών έναντι της οικουμένης και καθιστά δυνατό το χριστιανικό έργο. Έτσι, ένα χριστιανικό έργο δημιουργίας θα είναι σφραγισμένο με έναν ορισμένο σεβασμό της δημιουργίας που είναι το έργο του Θεού, με μιαν ειδική στάση των ανθρώπων, των μεν έναντι των δε, είναι όλο το δίκτυο των δεσμών που κάνουν να ριζώσει η προσωπικότητα μέσα στην ύπαρξη που θα πάρει έναν ειδικό χαρακτήρα, από το γεγονός της συμπαραλαβής της ανθρωπότητας και της δημιουργίας στην ενσάρκωση και τη λύτρωση του Υιού του Θεού. Έτσι ακόμα, ένας χριστιανός καλλιτέχνης δεν μπορεί, χωρίς να παρνηθεί τον εαυτό του, να επιδοθεί σε μια διατύπωση σαδιστικής τέχνης που φαίνεται να αρέσκεται στο να ρυπαίνει τον άνθρωπο, να τον γελιοποιεί, να τον γκρεμίζει. Η πίστη δεν έχει τίποτε να κάνει με αυτή την τέχνη που αναπτύσσεται σαν να μην είχε ποτέ λάβει χώρα η λύτρωση, σαν να είχε εγκαταληφθεί ο άνθρωπος την ίδια του την κατάπτωση. Η τέχνη άλλωστε που τρέφεται από την ουσία του ανθρώπου, που δεν μπορεί να οικοδομηθεί παρά επάνω στα ερείπια του, δεν είναι ίσως τόσο γενναιόδορη όσο φαίνεται καμιά φορά. Πρέπει να φοβάται κανείς μήπως δεν εισάγεται μέσα στην ίδια δημιουργική πράξη ένα ποσοστό μνησικακίας που διαφθείρει την υπαρξιακή εκλογή και την ψευτίζει. Θα αντίπουν ίσως ότι ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να ωρεοποιεί την πραγματικότητα. Έστω δεν χρειάζεται να ομορφαίνει οτιδήποτε. Χρειάζεται να εκφραστεί ο ίδιος και να εκφράσει τον κόσμο που περνά δια της προσωπικότητάς του για να φτάσει σε μια καινούρια ύπαρξη. Η τέχνη δεν οφείλει να κάνει πιο ωραία την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι πάλι μια απλή φωτογραφία του πραγματικού. Είναι μάλλον περισσότερο μια μεταμόρφωση της πραγματικότητας που την ξαναφτιάχνει αναδείχνοντας τη σημασία της. Με αυτόν ο κόσμος πλουτίζει κατά κάποιον τρόπο με όλη την πληρότητα της ύπαρξης ενός μεγάλου δημιουργού. Είναι ένα εγχείρημα, το λιγότερο περίεργο, να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα χαρακτήρα αυθεντικότητας στα έργα που εξευτελίζουν τον άνθρωπο παρά σε εκείνα που τον εξαίρουν. Ίσως αναζητούμε με αυτή τη στάση μια δικαιολογία για τις παρετήσεις μας ή αναγνωρίζουμε μια μυστική συνοχή με τα σκοτάδια. Επικρίνουμε τους δημιουργούς που γίνονται προσιλητιστές της αρετής και έχουμε δίκιο κατά το μέτρο που η πίστη ζημιώνει τη δημιουργική πράξη. Αλλά συγχωρούμε εύκολα τους αποστόλους του νοσηρού και της ειδωλολατρείας σαν μέσα σε αυτή την τελευταία η αυτονομία της τέχνης να γινόταν σεβαστή. Εν τούτης και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για μια μεροληψία βλαβερή στην τέχνη, για μια καθαρή παραβίαση των νόμων της δημιουργικής δραστηριότητας. Ανεξάρτητα από κάθε αισθητική σκέψη, αρνούμε να πιστέψω ότι πραγματοποιεί κάποιος έργο αλήθειας με το να μην δείχνει από τον άνθρωπο παρά την πληθωρική του κλίση στο κακό ή το ένστικτό του για τον θάνατο. Μέσα σε κάθε άρρωστο υπάρχει ακόμη ένα ποσοστό υγείας, χωρίς το οποίο η ζωή δεν θα υπήρχε, ούτε η τέχνη επίσης. Γιατί η τέχνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον θάνατο. Είναι ακριβώς το αντίθετο, όταν το όραμα που ζωογονεί το έργο δεν είναι αρκετά βαθύ. Η απλή αντίληψη των πραγμάτων δεν είναι αρκετά διαισθητική. Θα αρκούσε κανείς να έσκαβε λίγο περισσότερο για να βρει μέσα σε κάθε άνθρωπο βέβαιες εκδηλώσεις ζωής και αμέτρητα ναυρίσματα. Αν προσπαθήσει κανείς τώρα να τοποθετήσει την τέχνη κατά ουσιώδη τρόπο μέσα στο περίπλοκο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, πρέπει να παραδεχτεί ότι τα έργα τα οποία ενώ είναι αυθεντικά ως καλλιτεχνήματα προέρχονται από μια εκλογή υπαρξιακή βλαβερή για τον άνθρωπο, δεν μπορούν αδιάκοπα να κυκλοφορούν μέσα σε μια κοινωνία χωρίς να επιφέρουν τελικά την έκπτωση του ανθρώπου. Προσπαθώντας να μην δείχνει κανείς τους ανθρώπους παρά το άθλιο μέρος της ύπαρξής τους, καταλήγει να σκοτώσει τον ενθουσιασμό και τον δυναμισμό, χωρίς τα οποία καμία κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πάνω από την τέχνη. Προκειμένου να εκλέξει κανείς μεταξύ μιας διεφθαρμένης τέχνης και του ανθρώπου, καλύτερα είναι να ψηφίσει υπέρ αυτού. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ορισμένες στιγμές οι κοινωνίες επιβάλλουν μέτρα ασφαλείας. Αμήνονται. Όταν είναι εκφυλισμένες σε σημείο που να μην αναγνωρίζουν αυτό που τις καταστρέφει, γκρεμίζονται και η τέχνη συντείνει στο να καταβαραρθρωθούν. Κατά τα άλλα είμαι προσωπικά πεπισμένος ότι η τέχνη που εξευτελίζει αληθινά τον άνθρωπο προδίδεται πρώτα ως τέχνη και παραβιάζει τους εσωτερικούς της νόμους. Αν οι άνθρωποι στέκουν απέναντί της με μια υπερβολική επιοίκεια, είναι γιατί κολακεύει αυτό που καλύπτει την κατάπτωσή τους και προσδίνει στον ίδιο τους τον εκφυλισμό μια επίφαση αλήθειας. Εν τούτης, οι άνθρωποι δεν χορταίνουν απεριόριστα με μια τροφή που τους αρρωσταίνει και έρχεται μια μέρα που αντιδρούν άγρια εναντίον αυτού που τους καταστρέφει. Οι νέοι ειδικά αρέσκονται προς στιγμή σε έργα που δικαιολογούν την τεμπελιά τους, αλλά να σηκώνουν μια μέρα το κεφάλι και απορρίπτουν συνολικά τα βιβλία που απειλούν την ύπαρξή τους. Αντίθετα προς ένα μεγάλο αριθμό των δημιουργών μας, οι νέοι μας εμπιστεύονται τη ζωή. Θέλουν να ριζώσουν μέσα στον αιώνα τους. Γυρεύουν αιτίες ζωής. Αποστρέφονται τους καλλιτέχνες ή τους στοχαστές που θυμώνουν τον νεότερο κόσμο. Αντί να τους κατηγορεί κανείς για έλλειψη καλλιέργειας και για τύφλωση, θα ήταν ίσως καλύτερα αν αναθεωρούσε τις ίδιες του τις πεποιθήσεις. Η θέση του χριστιανού διανοούμενου μέσα στην Εκκλησία αποτελεί πρόβλημα όταν διερωτάται κανείς πώς να συμφιλιώσει τη δημοκρατική νοοτροπία και τη στάση του πιστού που κυβερνάται και διδάσκεται από τους διαδόχους των Αποστόλων και των αμέσων του συνεργατών. Στη δημοκρατία η κυβέρνηση προέρχεται από το λαό. Υπάρχει από το λαό και για το λαό. Μέσα στην Εκκλησία η πρωτοβουλία προέρχεται από το Θεό. Η Θεία Ζωή δίδεται στους ανθρώπους από το Θεό. Η προτινόμενη αλήθεια δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις μας ή από την εκλογή μας. Μας προτείνεται. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να τη δεχτούμε. Αλλά αν τη δεχτούμε, δεν είμαστε ικανοί να τη συνδυάσουμε με τις επιθυμίες μας και με τις ιδέες μας. Μάλλον εμείς πρέπει να συμμορφωθούμε με κανόνες που δεν εξαρτώνται από την κρίση μας. Μπορούμε προφανέστατα να τη μεταχειριστούμε όπως μας αρέσει, αλλά πάβουμε από αυτό το ίδιο το γεγονός να είμαστε χριστιανοί. Θεωρητικά πάντως η λύση είναι αρκετά εύκολη. Ο Θεός πράγματι δεν μας αφαιρεί τίποτε. Δεν έρχεται για να αντύπει ή να γελιοποιήσει τις ανθρώπινες μας απαιτήσεις. Μας προσφέρει κάτι περισσότερο. Μας δίνει κάτι και για να το λάβουμε είναι αναπόφευκτο να είμαστε σε στάση ανάλογη εκείνου που λαβαίνει. Η Εκκλησία, τέτοια όπως έχει ιδρυθεί από τον Χριστό, αφήνει τις ανθρώπινες πραγματικότητες τις ίδιες τους πρωτοβουλίες. Σέβεται την εσωτερική του σκοπιμότητα. Προσθέτει μονάχα μια καινούρια διάσταση στην ύπαρξη. Δεν αδικεί την ελευθερία μας, όπως δεν αδικώ εκείνη ενός σπουδαστού που θέλει να μελετήσει την ελληνική τέχνη και ο οποίος δεν διαθέτει παρά μερικά βιβλία, στον οποίο προσφέρω ένα ταξίδι στο Λούβρο και στην Ελλάδα. Προφανώς για να πάει στην Ευρώπη είναι ελεύθερος να πάρει το βαπόρι ή το αεροπλάνο. Αλλά θα ήταν πολύ άδικο να επικρίνω τον εαυτό μου ότι του επιβάλλω να ταξιδέψει δια θαλάσσης ή δια αέρος. Στην πράξη όμως οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται. Συμβαίνει συχνά ο κλήρος να κάνει ώστε να υπερβαίνει το επίπεδο των γήινων πραγματικοτήτων η αυθεντία που κατέχει στο επίπεδο των υπερφυσικών πραγματικοτήτων. Γνωρίζουμε όλες τις μορφές αυταρχισμού και κληρικαλισμού που εκδηλώνονται κατά ορισμένες περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας και οι οποίες συμπιέζουν τις ελευθερίες ή τουλάχιστον τις παραλύουν. Κανένας δεν μπορεί να διαψεύσει αυτές τις καταχρήσεις και δεν είναι δυνατό να μην υπάρξουν, αφού ο κλήρος είναι ανθρώπινος και αρέσκεται στην κυριαρχία όπως κάθε γιος του Αδάμ. Πολύ περισσότερο που η χάρη έρχεται να εισδύσει μέσα στο ανθρώπινο με τρόπους που είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστούν και που μπορούν να δώσουν λαβή σε διάσταση γνωμών που πιθανόν υποκρύπτουν πάθη. Γι' αυτό ο κλήρος πρέπει να μην εμπιστεύεται στον εαυτό του, να εφαρμόζει μια αυστηρή αυτοκριτική. Γι' αυτό επίσης οι λαϊκοί πρέπει να μπορούν να εκφραστούν μέσα στην Εκκλησία και να επαναφέρουν τους κληρικούς στην αρμοδιότητά τους όταν προσπαθούν να την υπερβούν. Έχοντας παραδεχτεί όλα αυτά, πρέπει ασφαλώς να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι οργανωμένη κατά τρόπο μη δημοκρατικό, αλλά ιεραρχικό. Δηλαδή, ότι δεν είναι καρπός μιας ανθρώπινης απόφασης ή της λαϊκής θέλησης κατά τον Ρουσό, αλλά η εκπλήρωση ενός σχεδίου επεξεργασμένου από τον Θεό. Δίδεται από τον Θεό η Νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και τούτο δεν εξαρτάται ούτε από τη θέληση των κληρικών, ούτε από εκείνη των λαϊκών. Είναι ο Θεός που θέλησε η Εκκλησία του να κυβερνάται κατά τέτοιον τρόπο, που να μοιράζει τα δώρα του έτσι ή αλλιώς, και δεν μπορούμε να του ζητήσουμε λογαριασμό. Συνεπώς υπάρχει μια ορισμένη νοοτροπία που θα μπορούσε να διαστρέψει τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών. Σημαίνει αυτό ότι ένας ρωμαιοκαθολικός δεν μπορεί να είναι ένας καλός δημοκράτης? Το ακούει κανείς να λέγεται καμιά φορά και μάλιστα από ρωμαιοκαθολικούς. Θα φαινόταν ότι είμαστε μαθημένοι από τη θρησκεία να λαβαίνουμε τα πάντα από την εξουσία και όσοι δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το κανονικό παιχνίδι της δημοκρατίας. Μεταφέραμε στο πολιτικό ή αστικό επίπεδο, διατείνονται, μια θρησκευτική συμπεριφορά που δεν έχει πια πέραση. Μια τέτοια γνώμη μπορεί να περιέχει ένα ποσοστό αλήθειας. Μπορεί επίσης να προδίδει μια σύλληψη λιγάκι διφορούμενη και για την Εκκλησία και για τη δημοκρατία. Η δυσπιστία που ορισμένοι δημοκράτες τρέφουν έναντι του ρωμαιοκαθολικισμού προέρχεται από το ότι ένα μέρος σημαντικό της Εκκλησίας της Γαλλίας, επί παραδείγματι, έζησε κατά ένα τμήμα του 19ου αιώνος μέσα στη νοσταλγία του παλαιού καθεστώτος και σε ανοιχτή αντίθεση με τη δημοκρατία. Υπάρχει εκεί ένα ιστορικό πρόβλημα που τέθηκε κατά διαφορετικό τρόπο στην Ιταλία, αλλά που δεν χάλασε λιγότερο τις σχέσεις μεταξύ του ρωμαιοκαθολικισμού και της δημοκρατικής κίνησης μέσα στο νεότερο κόσμο. Αν οι κληρικοί ξεπέρασαν τα όρια της δικαιοδοσίας τους, δεν είναι λιγότερο βέβαιο ότι ορισμένοι δημοκράτες ξεπέρασαν τα όρια των απαιτήσεων της δημοκρατίας και συνετέλεσαν στο να δηλητηριάσουν τις συζητήσεις. Αυτές οι παρεξηγήσεις φαίνονται να εξαλείφθηκαν σήμερα και θα ήταν απρεπές να τις διατηρήσει κανείς περισσότερο. Ο ρωμαιοκαθολικισμός φαίνεται ή μάλλον απέδειξε ότι δεν σχετίζεται από τη φύση του με κανένα πολιτικό καθεστώς και πρέπει να απομακρυνθεί κανείς μια και καλή από αυτούς τους τύρους καυγάδες. Η ίδια δυσπιστία μπορεί ακόμη να προέρχεται από μια χονδροειδή ερμηνεία της δημοκρατίας. Θα πει κανείς επί παραδείγματι. Στη δημοκρατία η κυβέρνηση έρχεται από το λαό, όχι από τον Θεό. Και βέβαια οι κυβερνώντες μέσα σε μια δημοκρατία δεν περιβάλλονται με το θρησκευτικό κύρος που η στέψη, η οποία ήταν μια θρησκευτική τελετή, παρήχε στον βασιλιά που στεφόταν. Η δημοκρατία όμως δεν είναι ένας φετερισμός της θείας διακυβέρνησης. Εκλεγόμενος δημοκρατικά, ο αρχηγός του λαού γίνεται ο υπεύθυνος της κοινωνικής τάξης και υπό την ιδιότητά του αυτή ενεργεί εν ονόματι του Θεού, όπως άλλοτε ο βασιλιάς. Ακόμα και στη δημοκρατία η κυβέρνηση προέρχεται από το Θεό, αλλά δια του λαού. Ο Απόστολος Παύλος απαιτούσε άλλοτε από τους χριστιανούς να υπακούν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες που κατεδίωκαν τους χριστιανούς. Όχι διότι είχαν ευλογηθεί από την Εκκλησία, που δεν είχαν, αλλά γιατί ήταν οι αρχηγοί της κοινωνικής τάξης. Ο Θεός θέλησε οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε κοινωνία και τούτο απαιτεί κυβερνήσεις, οι οποίες να πραγματοποιούν το σχέδιό Του και οι οποίες, αφού έγιναν εξουσία, να ενεργούν εν ονόματί Του, όποιο κι αν είναι το πολιτικό καθεστώς που υιοθετείται. Προσωπικά πιστεύω ότι η αντίθεση αρχής μεταξύ της Εκκλησίας και της Δημοκρατίας εμφανίζεται όταν προκαταλήψεις σκοτεινιάζουν την νοημοσύνη και ψευτίζουν τη φύση της μιας και της άλλης. Οι χριστιανοί διανοούμενοι έχουν να παίξουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο για να διασαφηνίσουν ιστορικές καταστάσεις και να φωτίσουν τις συνειδήσεις. Αν πλάθουν από τη Δημοκρατία έναν μύθο, προφανώς αυτή δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Εκκλησία. Και πρέπει να παραδεχθούμε ασφαλώς ότι η ιδέα της δημοκρατίας είναι συχνά κυλιδωμένη, μολυσμένη. Ο Πεγκί και ο Μουνιέ θα μπορούσαν να μας φωτίσουν σχετικά. Κατά τα άλλα, αν οδηγήσει κανείς την Εκκλησία ξανά στην ιεραρχία, αν σταματήσει κανείς όλη τη δραστηριότητα του χριστιανού μπρος σε μια απόφαση του Πάπα, κάνει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εχθρά της δημοκρατίας, αλλά και την παραμορφώνει. Η Εκκλησία ασφαλώς δίδεται από το Θεό, διοικείται και διατηρείται από Αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στους αρχηγούς της Εκκλησίας και τους φωτίζει στα καθήκοντά τους, της διοίκησης και της διδαχής. Αλλά είναι παρόν επίσης μέσα στο λαό των πιστών, μέσα σε όλο το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό από τα μέλη του σώματος ως τον αρχηγό της υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή, διάλογος, επικοινωνία. Έτσι εισερχόμαστε στο πρόβλημα της κριτικής μέσα στην Εκκλησία. Ότι η κριτική είναι δυνατή και παραδεχτή μέσα στην Εκκλησία, τα γεγονότα το αποδεικνύουν αρκετά. Πρέπει όμως η κριτική αυτή να υποταγεί σε ορισμένους όρους, γιατί αλλιώς εκφυλίζεται σε αντιχριστιανική σταυροφορία. Ο πρώτος όρος που περιέχει όλους τους άλλους είναι να εμπνέεται από την αγάπη, από την επιθυμία του καλού για την Εκκλησία, από μια φροντίδα εξαγνισμού και ανάπτυξης του σώματος του Χριστού. Ένας χριστιανός αληθινά πιστός δεν θα θελήσει να παρασυρθεί σε πικρές κριτικές που θα παρέλυαν την επίδραση της Εκκλησίας, διχάζοντας τους πιστούς και ελαττώνοντας την εμπιστοσύνη τους προς τον πνευματικό τους αρχηγό. Πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει μια κριτική που διεξάγεται από ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία και που θέλουν την καταστροφή της, που πάντως θα ήθελαν να επαναφέρουν την ανθρώπινη ζωή σε διαστάσεις καθαρά κοσμικές. Υπάρχει μια άλλη κριτική που είναι εσωτερική της Εκκλησίας και που θέλει το καλό της, που θέλει να βοηθήσει την ακτινοβολία του πνεύματος μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνει κανείς τη μία από την άλλη και πρέπει να προσέχουμε να μην παίξουμε το παιχνίδι των εχθρών της Εκκλησίας. Σημαίνει αυτό ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι περιορισμένη μέσα στην Εκκλησία? Ναι, αν εννοεί κανείς με αυτό ότι θα μπορούσε να λέγει ό,τι του περνά από το κεφάλι, ότι θα μπορούσε να αφήνεται σε όλους τους μικροθυμούς του και στις προσωπικές του μνησικακίες. Αν ο χριστιανός σοβαρεύεται, γνωρίζει ότι το καλό της Εκκλησίας προηγείται από τα ξεθυμάσματά του και τις διαμαρτυρίες του. Θα θυσιάσει την ευχαρίστηση της κριτικής για την κριτική, στην αγάπη που θέλει απολύτως να κυριαρχήσει μεταξύ των ανθρώπων. Προφανώς δεν πρόκειται να σοπάσει κανείς εμπρός στις αδικίες ή τις ακαταστασίες για να μην δυσαρεστήσει τον τάδε πιστό ή τον δίνα θρησκευτικό αρχηγό. Θα είναι μάλιστα ένα καθήκον σε ορισμένες περιστάσεις να μαστιγώσει τους κοιμισμένους και τους νοθρούς. Αλλά αυτό το θάρρος είναι τελείως άλλο πράγμα από το κριτικό πνεύμα που ασκεί η κριτική ως ένα ανωτέρου είδους πόρο. Πολύ συχνά υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αρκετή αρνητική κριτική, αλλά ελάχιστη οικοδομητική κριτική. Καταγγέλει κανείς τα ελαττώματα της χριστιανικής κοινότητας, σημειώνει τις αδυναμίες της, γελιοποιεί τα λάθη της. Αρκείται σε αυτό. Και πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι οι δικαιούμενοι που περιφρονούν και απορρίπτουν βία τη λογοκρισία είναι συχνά τρομεροί λογοκριτές. Κάθε κριτική επάγει μία σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα έπρεπε να είναι, ανάμεσα σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και έναν δεδομένο κανόνα. Πρέπει πρώτα να βλέπει κανείς με σαφήνεια την πραγματικότητα. Δεν έχει το δικαίωμα να αρκείται σε αόριστες διαισθήσεις και προαισθήματα. Τίνει κανείς πάρα πολύ, από τον Ρουσό και πέρα, να δίνει στο αίσθημα τη βεβαιότητα και το αλάθητο που έδινε άλλοτε στο νου. Συμβαίνει να αρκείται κανείς σε υπολογισμούς κατά προσέγγιση, ανεπαρκής για να διατυπώσει κρίσεις που δεν μπορούν παρά να θολώσουν τα πνεύματα. Ο διανοούμενος, λέγει ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, δεν έχει να κάνει με μια σαφή και σταθερή πραγματικότητα όπως ο εργάτης και ο αγρότης. Εργάζεται με λέξεις και το χαρτί τα τραβά όλα. Μπορεί να συμβεί να πιστέψει ότι η πραγματικότητα είναι όπως θα ήθελε να είναι, επειδή τον διευκολύνει στη θέση που αναπτύσσει. Γοητευμένος από τη λάμψη της μορφής της, θα βάλει την αλήθεια σε δεύτερο επίπεδο και θα αποφανθεί χωρίς πραγματικά να γνωρίζει την κατάσταση ενός προβλήματος. Κανένας προφανώς δεν είναι απόλυτα προστατευμένος από αυτούς τους κινδύνους και πολύ απλοϊκός είναι όποιος νομίζει ότι τους αποφεύγει εντελώς. Ένας λόγος περισσότερο για να λαβαίνει κανείς όλα του τα μέτρα. Αλλά δεν είναι το παν να βλέπει κανείς καλά την πραγματικότητα. Χρειάζεται ακόμη και ένας κανόνας για να την κρίνει. Για έναν χριστιανό χρειάζεται να αντιλαμβάνεται καλά τις απαιτήσεις της πίστης, τη φύση της Εκκλησίας. Οι βιαστικές μας κρίσεις προέρχονται συχνά από το ότι δεν γνωρίζουμε επαρκώς την πραγματικότητα, αλλά και από το ότι δεν είμαστε επαρκώς φωτισμένοι από μια υγιά και φωτεινή έννοια για τη φύση της Εκκλησίας. Θα μπορούσε κανείς να συζητήσει διαμακρόν την ιδέα που σχηματίζουν πολλοί για τους ιερείς της Εκκλησίας. Χωρίς να είναι αιρετική, αυτή η ιδέα είναι φτωχή, παραμορφωμένη, σκληρωτική. Μπορεί να πει κανείς το ίδιο για τους διανοούμενους? Όχι για όλους ασφαλώς. Αλλά αν ο χριστιανός διανοούμενος δεν προσέχει, δεν θα αντισταθεί στην τάση να φαντάζεται την Εκκλησία ως εξάρτημα μιας ελίτ. Θα κάνει κριτικές που δεν θα ήταν έγκυρες παρά μονάχα αν υπήρχε μια διανοούμενη ελίτ μέσα στην Εκκλησία, αλλά που δεν έχουν παραμερική αξία, γιατί ο λαός των πιστών συμπεριλαμβάνει επίσης απλοϊκούς ανθρώπους που η ευσέβεια, οι γνώσεις και η ίδια η πίστη τους είναι μιας άλλης φύσης, χωρίς να είναι αναγκαστικά λιγότερο έγκυρες. Η κριτική προκύπτει από τη σύγκριση της πραγματικότητας με αυτόν τον κανόνα για τον οποίο μόλις μιλήσαμε. Γίνεται μία κρίση που εκφράζει την τέλεια σχέση ή τη μη τέλεια σχέση του γεγονότος με το ιδεώδες. Και εδώ ακόμα υποθέτει κανείς ασφαλώς ότι η υποκειμενικότητα μπορεί να ισχωρήσει καθώς προχωρεί η σκέψη και να την κάνει να παρεκκλίνει. Είναι όλες οι εσωτερικές μας διαθέσεις που μας τυφλώνουν και παραλύουν την κρίση μας. Αν αγαπά κανείς τη συμπλοκή, θα βρει αφορμές για να ξεκινήσει σε σταυροφορία. Αν κλείνει κανείς τη μνησικακία, θα επωφεληθεί από τις ανεπάρκειες της σκέψης για να προβεί σε αντεγκλήσεις. Ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ έγραψε: «Είναι αδύνατο να αμφισβητήσει κανείς ότι η ανάπτυξη του πνεύματος της διεκδίκησης μπορεί να συμπίπτει με μια ορισμένη ηθική χαλάρωση. Τα συμπλέγματά μας, τα αισθήματά μας αβεβαιότητας, οι ψυχολογικές μας δυσαρέσκειες όλων των ειδών αμβλύνουν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά τη διάβγειά μας. Μια ορισμένη μορφή αντικληρικαλισμού αυξάνει άνετα σε αυτές τις περιοχές. Ένας αντικληρικαλισμός τυπικός, χαμογελαστός. Παίρνει κανείς τάσεις προφήτη ή ακόμη παίζει τον ρόλο του μάρτυρα και του καταδιωκόμενου. Αλλά δεν είναι το πά να διαπιστώνει κανείς τη μη τέλεια σχέση της πραγματικότητας με τον κανόνα. Πρέπει να βρει τον λόγο, την αιτία να αποδώσει ευθύνες. Συμβαίνει να γυρεύει κανείς να τις βρει έξω από αυτόν. Ας αρκεστούμε να ξαναδιαβάσουμε αυτές τις λίγες γραμμές του Πέρ Ερνέστ Γκανιόν. Να πραγματοποιούμε, να δημιουργούμε, να κάνουμε κάτι τι, παρά τις δυσκολίες, είναι μια στάση όριμου. Προτιμούμε να παραπονούμεθα για τους άλλους, κυρίως όταν είναι μακρινοί και ανώνυμοι. Ας θέσουμε ένα τελικό σημείο σε αυτές τις σκέψεις, λέγοντας ότι η φροντίδα μας πρέπει να είναι να δεχόμαστε την Εκκλησία μέσα στη σαρκική της κατάσταση. Να δεχόμαστε το γεγονός της ενσάρκωσης με όλες τις συνέπειες. Οι διανοούμενοι κλείνουν στο να πνευματοποιήσουν την Εκκλησία. Να την απομονώσουν από τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος της. Να τη σκέφτονται αντί να τη ζουν. Εφεύραν στον 18ο αιώνα έναν παράξενο διαδισμό που έδιδε την εμφάνιση μιας θεολογίας καλά αποκαταστημένης, αλλά που ήταν στην πράξη μια πολεμική μηχανή εναντίον της Εκκλησίας. Έλεγαν παραδείγματος χάρη πως σέβονται τη θρησκευτική ζωή, αλλά ότι χτυπούσαν τα λάθη της και τις παραμορφώσεις της. Παραλάμβαναν τον κλήρο, αλλά σέβονταν τη θρησκεία. Διατείνονταν ότι υπερασπίζονταν τη θρησκεία από τη βλαβερή επίδραση του κλήρου. Έδιναν την εντύπωση ότι υπεράσπιζαν την Εκκλησία, αλλά στην πράξη εργάζονταν για την καταστροφή της. Για όποιον δεν αισθανόταν το δόλο, η διαδικασία ήταν ελκυστική, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο θεία, είναι επίσης ανθρώπινη και αμαρτωλή μέσα στα περισσότερα μέλη της. Αλλά οι αμαρτωλοί που είμαστε εμείς έχουν ανάγκη του Χριστού και η Εκκλησία υπάρχει για να μας τον δίνει.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαριτήν.
1: Κύριε
2: Ιησούν,
0: Σοφία,
2: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.